Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 4.

0: ρε, σιγά το όνομα.
1: Thank you.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας. Και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη. Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3,25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Και τώρα η Ελλάδα.

Μουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σκεφτόμουν ότι την τελευταία έτσι περίοδο ζούμε πάρα πολλές απώλειες σημαντικών αγαπημένων καλλιτεχνών. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, εγώ πάντα μοιράζομαι τις σκέψεις μου μαζί σου. Όλο και, ξέρεις, πιο συχνά καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη, αναπάντεχα μικρή. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος για κακίες, κανένας λόγος για ζήλιες, για μικροψυχίες, για ταλαιπωρίες. Εγώ προτείνω να συγχωρούμε και τον ίδιο μας τον εαυτό, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό, να μαθαίνουμε καλύτερα τα θέλω μας, να γνωρίζουμε καλύτερα τους ανθρώπους που αγαπάμε, γιατί δεν είναι και δεδομένο ότι θα τους έχουμε και αύριο στη ζωή μας. Και κάπως έτσι φιλοσοφώντας ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο για δύο ολόκληρες ώρες. Σε πολύ πολύ λίγο έχω μια διαφορετική πρόταση βιβλίου.

Σου προτείνω λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο είναι και ημερολόγιο. Είναι της Λεώνας Λαΐου, ημερολόγιο αυτογνωσίας από την Key Books, λίγο παλαιότερη έκδοση, αλλά πιστεύω θα το βρεις τώρα, ακούς και το κρουτς-κρουτς γιατί το ανοίγω. Η Λεώνα Λαΐου είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα και η αλήθεια είναι ότι αυτό το βιβλίο σου δίνει μια πνευματική ικανότητα να καταγράφεις τα πάντα σου. Δεν έχει, ξέρεις, δεν είναι το κλασικό ημερολόγιο που λέει ημερομηνία και τα λοιπά, αλλά έχει ατάκες. Παράδειγμα, πόσο συχνά συνδέεσαι με τα όνειρά σου, τι συναισθήματα αναδύονται κάθε φορά που αυτό συμβαίνει. Άλλη σελίδα, ποια κατάσταση σε κάνει να νιώθεις εγκλωβισμό και για ποιο λόγο, και εσύ καλείσαι κάθε μέρα να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις και πρόσεξέ με, να τις καταγράψεις. Πώς μπορείς να κάνεις το καλύτερο δυνατό μέσα από κάθε κατάσταση. Άδειες λοιπόν σελίδες με συγκεκριμένες ερωτήσεις που πρέπει εσύ να απαντήσεις. Τι είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι περηφάνεια για τον εαυτό σου, ποιες συνήθειες χρειάζεται να αλλάξεις και ποιες να ενισχύσεις ώστε να δημιουργήσεις την πραγματικότητα που επιθυμείς να βιώνεις. Τι άνθρωπος θέλω να είμαι σήμερα. Key Books, βιβλία για ανοιχτά μυνιάλα, ο τίτλος του βιβλίου «Γνωρίζοντας τον υπέροχο εαυτό μου».

μπουσάκι μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Χθες δεν έδωσα συνταγή, έτσι δεν είναι? Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε σήμερα παστίτσιο με λιαστή ντομάτα και μπεσαμέλ γιαουρτιού. Πρώτον, είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή και δεύτερον, είναι πολύ θρεπτική και τρίτον, δεν είναι και πολύ παχυτική. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια παστίτσιο, μακαρόνια για παστίτσιο εννοώ, νούμερο 2, 700 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο, μια φορά περασμένος, λίγο ελαιόλαδο, κρεμμύδι ψιλοκομμένο, σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, ένα καρότο μεγάλο ψιλοκομμένο, τρία στίκ σέλερι ψιλοκομμένο, λίγο λευκό ξηρό κρασί, 400 γραμμάρια φρέσκια ντομάτα ψιλοκομμένη, πελιτές, λίγη ζάχαρη, κανέλα, 7 λιαστές ντομάτες ψιλοκομμένες, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, κουταλιές βούτυρο αγελαδινό, 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 400 ml γάλα πλήρες ζεστό, όχι βραστό ζεστό, 300 ml γιαούρτι πλήρες, λίγη γραβιέρα και λίγο μοσχοκάριδο. Σε λίγο η συνταγή.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σέναν εποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να πέσει και εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρω με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ξεκινάμε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Επιστρέψαμε μετά τις διαφημίσεις και σήμερα φτιάχνουμε παστίτσιο με λιαστή ντομάτα και μπεσαμέλ γιαουρτιού από τον Τάσο Αντωνίου. Μία διαφορετική συνταγή. Τα υλικά τα έχω πει, είναι και μπόλικα, οπότε μάλλον πρέπει να χρειαστεί να πας σε σούπερ μάρκετ. Για τον κιμά, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τον κιμά, πιέζοντάς τον καλά να διαλυθεί. Ανακατεύουμε συχνά και αφήνουμε τον κιμά να πάρει χρώμα για 7 λεπτά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το καρότο και το σέλερι και σοτάρουμε για άλλα 3 με 4 λεπτά. Σβήνουμε με λευκό κρασάκι. Όταν εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε την ντομάτα, το πελτέ, τη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και το ξύλο κανέλας. Προσθέτουμε και τις λιαστές ντομάτες. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τον κιμά να βράσει για 15 λεπτά. Βράζουμε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό 2 με 3 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που γράφεται στη συσκευασία και σουρώνουμε. Αδειάζουμε τα μακαρόνια σε ελαφρώς λαδωμένο ορθογώνιο ταψί. Για την μπεσαμέλ, σε κατσαρόλα σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά λιώνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με το σύρμα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε σταδιακά το γάλα στο μείγμα, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τη γραβιέρα και ανακατεύουμε, τρίβουμε το μοσχοκάριδο και το άλατο πιπερώνουμε, ρίχνουμε μία κουταλιά της σούπας από την μπεσαμέλ στο μείγμα ζυμαρικών και ανακατεύουμε, απλώνουμε την υπόλοιπη μπεσαμέλ ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια ομοιόμορφα. Ψήνουμε στην τελευταία σχάρα του προθερμασμένου φούρνου στους 180. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι και δύσκολο, παιδιά, και τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά, νομίζω. Σωστά. Καλή επιτυχία.

Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Φυσικά και έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Πρώτον, η επικαιρότητα τρέχει συνέχεια και όχι μόνο, είναι σε εξέλιξη τα περισσότερα τηλεοπτικά. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί το «Μπαμπά, σ' αγαπώ» επιστρέφει 22 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, και ξεκινάει στις 8 το βράδυ με ένα υπέροχο, άκρος χορταστικό επεισόδιο. Και αυτό ακριβώς επειδή μας είχε λείψει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που την Τρίτη 22 του μήνα θα χορτάσουμε «Μπαμπά, σ' αγαπώ» σε διπλή δόση. Φυσικά επιστρέφει και το «Σόι», πάλι στον Α, και τα δύο αυτά σύριαλ που σου λέω είναι στον Α. Το «Σόι» επιστρέφει την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Λίγα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο. Σε έναν Σεπτέμβρη που η αλήθεια είναι ότι είχε και κάποιες πολύ δυσάρεστες ειδήσεις και εκπλήξεις, πάμε να δούμε λίγο τα αστρολογικά μας. Έχουμε Ερμή στο ζυγό. Ο Ερμής αυτό το ζώδιο θα παραμείνει μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου. Κριός, οι σχέσεις και οι συνεργασίες γίνονται βασικό πεδίο συζητήσεων. Ταύρος, η καθημερινότητα, η εργασία και οι υποχρεώσεις χρειάζονται καλύτερη οργάνωση. Δίδυμη, μια αρκετά ευχάριστη περίοδος για εσένα, αφού η επικοινωνία γίνεται πιο άμεση και πιο δημιουργική. Καρκίνος, το ενδιαφέρον στρέφεται στο σπίτι, στην οικογένεια και σε προσωπικές υποθέσεις που χρειάζονται κουβέντα και συζήτηση. Λέων, η καθημερινότητά σου αποκτάει περισσότερη κίνηση, συζητήσεις, συναντήσεις, μετακινήσεις και νέες πληροφορίες. Παρθένος, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα περνούν στο προσκήνιο, συζητήσεις για χρήματα, αμοιβές, αγορές ή επαγγελματικές συμφωνίες χρειάζονται πιο προσεκτική αξιολόγηση. Τα υπόλοιπα ζώδια την επόμενη ώρα.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρό μάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K. Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ, αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
8: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
7: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
7: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
8: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
7: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
7: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95.
8: Και 2810 34 10 19.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές φορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτε, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: πάλι.
1: Μπήκαμε πάρα πολύ πάλι, δυνατά στην δεύτερη μας ώρα στο μικρόφωνο. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Σου μίλαγα λίγο πριν για τον Ερμή που βρίσκεται στο ζώδιο του Ζυγού και θα παραμείνει σε αυτή τη θέση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Ζυγός με τον Ερμή στο δικό σου το ζώδιο, ξεκινάει μια περίοδος αυξημένης επικοινωνίας και κινητικότητας. Έχεις περισσότερες ιδέες, θέλεις να μιλήσεις, να συναντήσεις ανθρώπους και να προχωρήσεις προσωπικά σχέδια. Οι άλλοι ακούνε περισσότερο αυτά που λες. Μην θυσιάζεις τη δική σου άποψη μόνο και μόνο για να υπάρχει συμφωνία. Σκορπιός, ο Ερμής στο ζυγό σου οδηγεί περισσότερο προς την εσωτερική επεξεργασία όσων συμβαίνουν γύρω σου. Τοξότης, η κοινωνική σου ζωή και οι μελλοντικοί σου στόχοι αποκτούν μεγαλύτερη κινητικότητα. Εγώ καιρός, η επαγγελματική σου πορεία απαιτεί επικοινωνία, στρατηγική και σωστές κινήσεις. Συζητήσεις με ανωτέρους, συνεργάτες ή ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξή σου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Υδροχός, ο Ερμής στο ζυγό διευρύνει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Και τελειώνουμε με τα ψάρια. Στις προσωπικές σχέσεις η περίοδος αυτή είναι κατάλληλη για πιο ουσιαστικές συζητήσεις. Απόφυγε τις υποθέσεις και ζήτα ξεκάθαρες απαντήσεις.

άσκηση συστηματικά ό,τι θέλει ο καθένας. Ας περιορίσουμε το αλκοόλ, το κάπνισμα και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Καταναλώνουμε πρωτεΐνη στα γεύματά μας, φρούτα, λαχανικά, κοτόπουλο, γιαούρτι και φυτικές ίνες καθημερινά. Λαχανικά, όπως είπα, και φρούτα. Έτσι θα ζούμε πολλά πολλά χρόνια με πολύ καλή υγεία. Και το πιο σημαντικό, να κοιμόμαστε παρακαλώ.

Έλα Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και συζητώντας βέβαια για πάρα πολλά πράγματα, πάμε για τη σοφία της ημέρας. Έρχεται μια στιγμή στη ζωή μας που ή βουλιάζουμε ή αλλάζουμε. Όταν πια σε πνίγει αυτό που δεν αντέχεις, όταν πια καταλαβαίνεις ότι είναι αναγκαία η αλλαγή, έχεις μία ζωή. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής, με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν καθημερινά, τα δυσάρεστα. Έχεις μία ζωή, έχεις ένα σώμα, έχεις μία ψυχή και έχεις ένα μυαλό. Είναι πολύ κρίμα λοιπόν να τα σπαταλάμε όλα αυτά στην μετριότητα και να κάνουμε εμείς οι ίδιοι τη ζωή μας μίζερη. Δηλαδή, γιατί. Σήκωσε μανίκια, παίρνε στη δράση, χαμογέλα και άλλαξε ό,τι σε ενοχλεί και σε πληγώνει.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και, βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

εδώ είμαστε, Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και παιδιά, έπαθα σοκ γιατί υπάρχουν είδη μουσικής που επηρεάζουν τον εγκέφαλό μας. Όταν λοιπόν ακούμε την αγαπημένη μας μουσική, ανεβαίνει η διάθεσή μας, ανεβαίνει η ψυχολογία μας και ενεργοποιείται το σύστημα ανταμοιβής, ενισχύει το κίνητρο. Όταν ακούμε fast music, γρήγορη μουσική, αυξάνεται η εγρήγορση, δίνει ενέργεια αυτή η μουσική και επιταχύνει την νοητική μας επεξεργασία. Όταν ακούμε instrumental, δηλαδή μουσική χωρίς στίχους, είναι ιδανική για διάβασμα, βοηθάει τη συγκέντρωση και προκαλεί λιγότερη παρεμβολή. Η χαλαρωτική μουσική, άκου τώρα, μειώνει το στρες, προσφέρει ηρεμία και μπορεί να διευκολύνει τον ύπνο. Η λυπητερή μουσική, sad music, φέρνει νοσταλγία, βοηθά στην επεξεργασία των συναισθημάτων όντως και μπορεί να προσφέρει παρηγοριά. Και τέλος, η ρυθμική μουσική βοηθά στο συγχρονισμό και ενεργοποιεί το σώμα.

Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Και φυσικά είναι μια περίοδος που επιτέλους αστρολογικά τουλάχιστον κάτι αρχίζει να κινείται. Παίρνουμε πολύ σοβαρές αποφάσεις που εδώ και καιρό είχαμε αναβάλει. Αφήνουμε πίσω μας ό,τι μας εξαντλεί, ό,τι μας πληγώνει, περνάμε στα καινούργια. Είμαστε πιο αποτελεσματικοί, σταματάμε να περιμένουμε την τέλεια στιγμή για να κάνουμε το πρώτο βήμα. Μια επιθυμία πλέον ζητάει η πράξη, όχι άλλη αναμονή. Μπαίνουμε σε μια νέα κατεύθυνση, ακόμη και αν δεν ξέρουμε όλη τη διαδρομή. Ουσιαστικά λοιπόν αυτή η περίοδος τι φέρνει, θα σου πω αμέσως. Πρωτοβουλίες, δραστηριότητες, δράση, αποφασιστικότητα. Γενικά είμαστε στα καλύτερά μας και ίσως ήρθε η ώρα αυτό να το εκμεταλλευτούμε.

Λίγα λεπτά πριν σας αποχαιρετήσω, λίγα λεπτά πριν ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα, να σας φιλήσω, να σας πω να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να πίνετε το καφεδάκι σας, να απολαμβάνετε τη σιωπή, να απολαμβάνετε ωραίες βόλτες στη φύση, άντε να φθινοποριάσει ακόμη πιο πολύ, να ανοίξουμε και κανένα, να ανοίξουμε λέω, να ανάψουμε και κανένα τζάκι, εντάξει το ξέρω, βιάζομαι, το ξέρω. Εγώ το είπα και χθες, θα στολίσω χριστουγεννιάτικα κατά το Νοέμβριο, εκεί τέλειο Οκτώβριο, αρχής Νοεμβρίου. Αλλά να απολαμβάνουμε τη φύση, να απολαμβάνουμε τις ευλογίες που έχουμε, να χαμογελάμε, να βλέπουμε τους φίλους μας, να συγχωρούμε, να βγαίνουμε παιδιά έξω, να βγαίνουμε έξω, να περπατάμε. Ξέρετε πόσο καλό κάνει το περπάτημα. Να ξυπνάμε και λίγο νωρίτερα, να τρώμε σωστά. Ναι, παιδιά, είναι μικρές πολυτέλειες. Οι οποίες όμως πολυτέλειες κάνουν καλό στην ψυχή μας. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάρα πολλά φιλάκια σε όλους. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Οι ίδιες ώρες, οι ίδιες μέρες.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υδρόγειος 106,9. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40 με τον Κυριάκο Μαραγκό. Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον Υδρόγειο 106,9.

0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και μόλις ξεκίνησε η δεύτερη εκπομπή του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IFPI για αυτή την εβδομάδα. Από εδώ και πέρα μένουν μόνο 20 μεγαλύτερες ελληνικές ραδιοφωνικές επιτυχίες της προηγούμενης εβδομάδας σε μετρήσεις, αλλά και η σημερινή μας αντίστροφη μέτρηση έχει διαφορετικό συνέστημα. Η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη άφησε ένα τεράστιο κενό στην ελληνική μουσική, γι' αυτό και η δεδομένη εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του. Στο κάθε τέλος ημιώρου αφήνουμε για λίγο το επίσημο Top 40 και επιστρέφουμε σε μεγάλες μουσικές στιγμές ενός ανθρώπου που είχε δικό του τρόπο να τραγουδά, να εμφανίζεται, να εκφράζεται, τελικά δικό του τρόπο να υπάρχει. Επιστρέφοντας όμως στα δεδομένα των μετρήσεών μας, το Top 20 άνοιξε ήδη η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω στο νούμερο 20, δύο θέσεις χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε προς την κορυφή, αναμένοντας τις επόμενες θέσεις. Στο νούμερο 19 έρχεται η Ανδρομάχη, λίγο πιο πάνω και τη Γαρμπή, Νίκος Οικονομόπουλος και Έλενα Παπαρίζου.
1: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top

0: Ζωτικό Top 40 με τον Κυριάκο Μαραγκό.
1: Είμαι ο Κυριάκος στη δεύτερη εκπομπή του επίσημου ελληνικού Top 40 με τα τραγούδια που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Στο νούμερο 16 μόλις αφήσαμε πίσω την Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα, ενώ νωρίτερα συναντήσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο με Λίγα Λόγια στο 17. Προηγουμένως βρήκαμε δύο από τις ωραιότερες ανόδους αυτού του σημείου της λίστας. Η Ανδρομάκη ανέβηκε με το Σούσουρα από το 21 στο 19, ενώ η Κέτι Γαρμπή με το Υποσυνείδητο έκανε ακόμη μεγαλύτερο βήμα από το νούμερο 22 της προηγούμενης εβδομάδας στο 18 της δεδομένης. Και δυστυχώς, αλήθεια τώρα, ο Γιώργος δεν είναι πλέον μαζί μας. Άξαφνα και εντυπωσιακά όπως κάθε βήμα στην καριέρα του. Πίσω από την κεντρικότητα, την δύναμη και τη μαγιά υπήρχε πάντα και μια μεγάλη ευαισθησία. Εκείνη που μέσα σε λίγες νότες μπορούσε να σε γυρίσει χρόνια πίσω.
0: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
2: Πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσω πολύ. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύ το παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, άσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Espresso.gr Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
2: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
2: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ.
6: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
9: Τώρα, ο Κυριάκος Μαραγκός.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον Υδρόγειο 106,9.

Είμαι ο Κυριάκος και εδώ βρίσκεται ίσως η κίνηση της εβδομάδας. Πέτρος Ιακωβίδης και παγκόσμιο φαινόμενο στο νούμερο 15. Πριν από μόλις μια εβδομάδα έκανε την είσοδό του στο Top 40 από το νούμερο 30. Αυτό που συμβαίνει αυτή η εβδομάδα δεν είναι απλώς άνοδος, είναι express. Και ο Πέτρος έχει παράλληλα άλλα δύο τραγούδια μέσα στη 40, άρα τριπλή παρουσία και για εκείνον. Πάμε τώρα ένα σκαλί παραπάνω στο 14, θα συναντήσουμε την Δέσποινα Βανδύ να παραμένει ακριβώς στην ίδια θέση σταθερή, ενώ στο νούμερο 13 ο Απόν είναι εκεί. Στο νούμερο 12 θα συναντήσουμε τον Χρήστο Μάστορα να ανταλλάσσουν ουσιαστικά θέσεις σε σχέση με την παρουσία του στην προηγούμενη εβδομάδα.

0: Ακούτε το επίσημο countdown του ελληνικού Top 40 στα καλύτερα ραδιοφωνά της χώρας. Η κατάταξη προκύπτει από την καταγραφή του πραγματικού airplay των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών από το Media Inspector, επίσημο συνεργάτη της IFBI για το Airplay Chart. Με απλά λόγια, καταγράφονται οι μεταδόσεις των τραγουδιών στο ελληνικό ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και με βάση τα στοιχεία του επίσημου monitoring διαμορφώνεται κάπως έτσι η τελική κατάταξη από το νούμερο 40 μέχρι και το νούμερο 1. Εδώ λοιπόν δεν ψηφίζουμε, δεν μετράμε likes ή streams. Μετράμε τι πραγματικά παίζει το ελληνικό ραδιόφωνο. Και στο τέλος, ένα τραγούδι βρίσκεται πάνω απ' όλα. Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και πραγματικά τα σπάσαμε με την Αναστασία από το νούμερο 11. Πιο πριν, Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο 12 και ο Απών στο 13 με την κατάδα του. Στο 14 παρέμεινε σταθερή η Δέσποινα Βανδύ. Σε λίγο σου εξηγούμε την κατάσταση της πρώτης δεκάδας. Προς το παρόν, 4 πήγε. Και αν έχεις ποτέ ξενυχτήσει με μαζονάκι, ξέρεις ότι κάποια τραγούδια δεν τα ακούς απλώς. Τα έχεις ζήσει. Για τόσες νύχτες λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
1: Αυτή την εβδομάδα, το ελληνικό Top 40 τιμά τη μουσική διαδρομή του Γιώργου Μαζονάκη. Μία φωνή, ένα στυλ, μία παρουσία που δεν έμοιαζε με καμία άλλη.

0: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη και θυμάται μερικές από τις μεγάλες μουσικές στιγμές που μας χάρισε.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλή.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
10: Υδρόγειος 106,9.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Στο Ιντερβέτεν Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές φορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
14: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
16: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
17: Τώρα.
18: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον Υδρόγειο 106,9.

0: Και τώρα μένουν 10 τραγούδια. Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου στο νούμερο 10, μία θέση ψηλότερα και πλέον επίσημα μέσα στην τελική δεκάδα. Από εδώ και πάνω έχουμε μία περίεργη ηρεμία στο chart. Γιατί οι θέσεις 9, 8, 7 και νούμερο 6 δεν αλλάζουν καθόλου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Αντώνης Ρέμος, Ιουλία Καλυμάνη, Νατάσα Θεοδωρίδου και Άννα Βύση κρατούν ακριβώς τις θέσεις τους. Ξεκινάμε στο νούμερο 9 με Αντώνη Ρέμο που έδωσε μια μεγαλειώδη συναυλία τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη και την επιτυχία του Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Από τη θάλασσα της Ειρήνης, που ευχόμαστε να παραμένει έτσι το Αιγαίο μας, ακούσαμε την Άννα Βύση να το ερμηνεύει δυναμικά στο νούμερο 6. Λίγο πριν, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό στο 7, Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έρχονται στο 8, Αντώνης Ρέμος στο 9 με την Δευτέρα του, ξέρεις, τη δυσκολότερη μέρα της εβδομάδας. Δεν έχει άλλωστε τυχαία κακή φήμη. Μετά το Σαββατοκύριακο, το σώμα ξαναμπαίνει απότομα σε πρόγραμμα, το στρες ανεβαίνει και μπροστά μας βρίσκεται ολόκληρη η εργασιακή εβδομάδα. Εκτός όμως από δύσκολες μέρες, υπάρχουν δυστυχώς και τα πραγματικά δύσκολα φεγγάρια. Εκείνα που αφήνουν πίσω τους μια μεγάλη απώλεια. Και στο επόμενο μεγάλο φεγγάρι του Σεπτέμβρη, αυτό που έρχεται στις 26 Σεπτεμβρίου, δεν θα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Μαζονάκη. Εμείς κρατάμε τη φωνή, τις στιγμές και όλα όσα συνδέσαμε με τα τραγούδια του.
1: Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές και τα τραγούδια τους μένουν.
2: Το ελληνικό Top 40 αυτή την εβδομάδα είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη.

0: 11.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
3: και 2810-3410-19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 στον υδρόγειο 106,9.

αυτά και με άλλα, φτάσαμε στις 5 πρώτες θέσεις. Μόλις αφήσαμε πίσω μας και Φάτο Κωνσταντίνο Αργυρό με τις καμπάνες του στο νούμερο 5, μια θέση χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Και η αιτία της πτώσης ποια είναι? Έρχεται ο κύριος Νίκος Οικονομόπουλος. Αυτός φταίει, ανεβαίνει 2 θέσεις από το νούμερο 5 στο νούμερο 3 με το ένοχο κορμί και κάπως έτσι ανακατεύει ολόκληρη την τελική πεντάδα μέχρι και το ντέρμπι της κορυφής. Πρώτα απ' όλα όμως το νούμερο 4.

0: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός αραντάδας για αυτή την εβδομάδα.
1: Γιώργος Μαζωνάκης.
2: Μια ξεχωριστή φωνή. Μια ολόκληρη εποχή.
1: Αυτή την εβδομάδα το ελληνικό Top 40 θυμάται και τιμά.
3: Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι.

Ώρες μικρές, ώρες αναμνήσεων και θύμησης του Γιώργου Μαζονάκη. Λίγο πριν στον επίσημο κατάλογο συναντήσαμε την Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό της για μία ακόμα εβδομάδα στο νούμερο 2. Νωρίτερα στο νούμερο 3 ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί βρέθηκε εκεί 2 θέσεις ψηλότερα. Στο 4 ο Γιώργος Σαμπάνης με το «Τι θέλω εγώ με σένα» και στο νούμερο 5 οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Και κάπως έτσι έμεινε μόνο το νούμερο 1. Πριν φτάσουμε εκεί όμως θέλω να κλείσουμε έτσι όπως ξεκινήσαμε. Η σημερινή αντιστροφή μέτρηση είχε έναν άνθρωπο διαρκώς παρόντα, παρότι αυτή τη στιγμή δεν τον μετρούσαμε σε αριθμούς και θέσεις. Τον Γιώργο Μαζονάκη. Μία φωνή που δύσκολα μπερδευόταν με οποιαδήποτε άλλη. Έναν καλλιτέχνη που τόλμησε να είναι διαφορετικός, πολλές φορές απρόβλεπτος, αλλά πάντα αναγνωρίσιμος. Και τελικά αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα πράγματα που μπορεί να καταφέρει ένας καλλιτέχνης. Να ακούσεις τα 2 πρώτα δευτερόλεπτα ενός τραγουδιού και να ξέρεις αμέσως μετά ποιος είναι. Σήμερα θυμηθήκαμε κάποια του τραγούδια, προφανώς δεν χωράει σε ένα 2ωρο μια ολόκληρη διαδρομή. Χωράει όμως ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις μουσικές, τα ξενύχτια, για τις στιγμές, για όλα εκείνα τα τραγούδια που έγιναν χωρίς να το καταλάβουμε μικρά κομμάτια και της δικής μας ζωής. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό ήταν το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFBI. Και στην κορυφή για ακόμη μία εβδομάδα παραμένει ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Γιώργο Μαζονάκη, είπες και τι δεν είπες. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα δεν υπάρχει πραγματικά δεδομένο στη ζωή. Υπάρχουν στιγμές και μάλιστα τις δίνουμε με μουσικές.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σου και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και για το επόμενο όμορφο δίωρο σου κρατάμε παρέα με νέες επιτυχίες, μουσική και φυσικά αρκετή κουβέντα. Ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο και θέλω να σε έχω μαζί μου μέχρι το τέλος. Στείλε μου μήνυμα στα social του σταθμού τι ακούς, τι κάνεις αυτή τη στιγμή και φυσικά ποιο τραγούδι θες να ακούσεις περισσότερο. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα.

Η Κυριακή έχει αυτή την υπέροχη ικανότητα να σε κάνει να λες «Σήμερα θα κάτσω λίγο». Και αυτό το λίγο μπορεί να γίνει 2 ώρες στον καναπέ, καφές, κινητό στο χέρι και ξαφνικά να έχει πάει απόγευμα. Και δεν έχω καταλάβει ακόμα αν ξεκουράστηκα ή απλώς μετακινήθηκα από τον καναπέ στο κρεβάτι.

πάμε στα μουσικά δρόμενα και να πούμε τώρα κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ τελευταία. Νομίζω πως ο κόσμος έχει ξαναβρει για τα καλά την ανάγκη να βγει και να ακούσει ζωντανή μουσική. Όχι απλώς να πάει κάπου για ένα ποτό. Να ακούσει έναν καλλιτέχνη, μια μπάντα, ένα live, να τραγουδήσει μαζί τους. Και αυτό είναι το όμορφο, γιατί άλλο να ακούς ένα τραγούδι από τα ακουστικά σου και άλλο να τα ακούς ζωντανά μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους. Εκεί η μουσική γίνεται εμπειρία.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας. Και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα δεν ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο κύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
3: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

Να πω κάτι και για τα νέα παιδιά τώρα. Εμείς κάποτε για μια εργασία ψάχναμε βιβλία, σημειώσεις. Τώρα ανοίγεις το chat GPT και λες γράψε μου μια εργασία 2000 λέξεων, αλλά να φαίνεται ότι την έγραψα εγώ. Νομίζω πως σε λίγα χρόνια θα ακούμε «Εγώ παιδί μου τελείωσα πανεπιστήμιο πριν το chat GPT» και θα τον κοιτάμε όπως κοιτάμε σήμερα κάποιον που μας λέει ότι μεγάλωσε χωρίς ίντερνετ.

0: της αγάπης.
1: Και πάμε τώρα και στην αγαπημένη μου ενότητα, την ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 20 Σεπτεμβρίου του 1971, έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος Σεφέρης. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, ένας άνθρωπος που έκανε την ελληνική γλώσσα ποίηση με έναν τρόπο μοναδικό και που το 1963 έγινε ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας. Τα λόγια του ταξίδεψαν πολύ πέρα από την Ελλάδα και συνεχίζουν να διαβάζονται μέχρι και σήμερα. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο αποτύπωμα ενός ποιητή. Να φεύγει ο άνθρωπος, αλλά να μένουν οι λέξεις του. Αυτό ήταν το σημερινό μας σαν σήμερα. Συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες.

Να σας πω τώρα κάτι που πιστεύω πολύ. Το πρόβλημα με τους ανθρώπους που είναι ειλικρινείς είναι ότι πολλές φορές θεωρούν πως όλοι οι υπόλοιποι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Και δυστυχώς δεν είναι πάντα έτσι. Γι' αυτό να είστε καλοί άνθρωποι, αλλά να έχετε και λίγο το νου σας. Η καλοσύνη είναι δύναμη, αρκεί να συνοδεύεται και από λίγη εμπειρία.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810 344 988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακλείου.
9: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε και στην παροιμία της ημέρας. Η σημερινή μας παροιμία λέει: ό,τι σπυρείς θα θερήσεις. Και τελικά είναι από αυτές τις παροιμίες που όσο μεγαλώνεις τόσο περισσότερο καταλαβαίνεις. Η ίδια η σημασία της είναι ότι το αποτέλεσμα συνήθως είναι ανάλογο με αυτά που κάνουμε και με την προσπάθεια που βάζουμε. Οπότε καλά λόγια να σπέρνουμε, καλή διάθεση να σπέρνουμε, χαμόγελα να σπέρνουμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει η ώρα του θερισμού. Και τώρα πάμε με επιτυχίες και καλή μουσική.

Και είναι μια περίεργη μέρα. Άλλοι τη ζουν έξω με βόλτες, άλλοι σπίτι με καφέ και άλλοι απλά προσπαθούν να μην δουν τι ώρα είναι. Όπως και να την περνάς όμως σήμερα, λίγη μουσική πάντα κάνει τη μέρα καλύτερη. Και συνεχίζουμε.

Αν τώρα μπήκε στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και εδώ συνεχίζουμε με νέες επιτυχίες, μουσική και όμορφες ιστορίες. Εσύ όπου και αν βρίσκεσαι,

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα νεποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: Σαββατοκύριακο με τον Κώστα Ορφανίδη.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δε φταίσαι εσύ ποτέ αγάπη.
1: Και κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας παρέας. Ελπίζω να σου κρατήσαμε όμορφη συντροφιά, να άκουσες τραγούδια που αγαπάς και φυσικά να γνώρισες και καμιά καινούργια επιτυχία που θα μπει στη λίστα σου. Έχουμε ακόμα όμως αρκετές επιτυχίες μπροστά μας, οπότε δεν φεύγουμε ακόμα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας διαδρομή. Εγώ είμαι ο Κώστας Ορφανίδης και σε ευχαριστώ πραγματικά που πέρασες αυτό το 2 ώρο μαζί μου. Να προσέχεις τον εαυτό σου, να χαμογελάς όσο περισσότερο μπορείς και να θυμάσαι κάτι. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται για να αλλάξει λίγο η διάθεσή μας είναι ένα καλό τραγούδι. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε πολύ σύντομα εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένες πάνες Pampers μόνο 13,79. Όλα τα υγρά πιάτων Ava 900 ml μόνο 1,73. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα, Ariel μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Και με δύο τεμάχια 15% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με τον Βασίλη Καραμάνογλου.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
1: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα. Hot Mix. Hot Mix. Hot Mix. Με το Βασίλη Καραμανούλου.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Λοιπόν, στα τέλη του Σεπτέμβρη 2026 περνάνε γρήγορα οι μέρες, πραγματικά. Νομίζω μερικοί δεν θυμόμαστε καν πότε ήμασταν, πού ήμασταν, τι κάναμε. Διακοπές, διακοπιές είναι αυτό που αναρωτιόμαστε και ναι, δεν ξέρω. Το κακό είναι ότι ούτε καν διαφαίνονται οι επόμενες, παιδιά. 28 Οκτωβρίου πέφτει η Τετάρτη. Και τι να κανονίσεις, θα πρέπει ή να σου φάει Δευτέρα Τρίτη ή Πέμπτη Παρασκευή. Δεν ξέρω, νομίζω το πρώτο βολεύει κάπως καλύτερα, γιατί είναι και οι σχολικές γιορτές και τα σχετικά. Αλλά γενικά λίγο άκυρο αυτό το μισοβδόμαδα. Λοιπόν, όπως και να έχει, εδώ είμαστε εμείς και εδώ θα μείνουμε και σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, πάμε να περάσουμε καλά.

νύχτα. Φωτιά στη νύχτα, φωτιά στη μέρα και πραγματικά βάζει φωτιές η επόμενη τραγουδίστρια σε όλες τις ώρες, σε όλα τα μέρη. Πιο πάνω, αυτή είναι η Άννα Βύση.

Τι να ακολουθεί άραγε, σε ένα ακόμα καλοκαίρι το βλέπουμε με τα κιάλια, αλλά και αυτό μας αρκεί. Καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει, για όσους το λέει η περδικούλα τους, μπάνια μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, παιδιά, θα έλεγα, μην νομίζετε. Εδώ που τα λέμε, λίγες μέρες παγώνει ο καιρός, λίγες στιγμές που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε αυτό το τροπικό κλίμα, η καταιγίδα και όλα τα σχετικά, και μετά πάλι καλοκαίρι. Δεν ξέρω, όσοι είστε λίγο πιο τολμηροί, τουλάχιστον μέχρι την 28η Οκτωβρίου πάντως, άνετα κολυμπά.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφυσβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, άσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water τριών τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28 91 0 24 0 14 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ.
11: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αυτό είναι μυρωδιές που σου θυμίζουν κάποιον, κάποιο άρωμα, κάποια κούπα. Η κούπα που πίνουμε τον καφέ μας, πραγματικά η σύνδεσή μας με αντικείμενα που όμως μας θυμίζουν ανθρώπους είναι μοναδική. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που ζουν περισσότερα χρόνια και ποιοτικότερα. Εκείνοι που επενδύουν στις σχέσεις, εκείνοι που κρατάνε μακροχρόνιες φιλίες που αξίζουν τον κόπο. Μακροχρόνιες ανθρώπινες σχέσεις με ανθρώπους που μπορείς να εμπιστευτείς, να γελάσεις, να κλάψεις. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι άλλο.

από εκείνα που δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους και είναι σαν να χάσαμε ένα δικό μας άνθρωπο. Και να περνάμε εκείνη τη φάση της άρνησης, μιας και δεν μας είχε προετοιμάσει τίποτα γι' αυτό. Εκείνη τη φάση που νομίζουμε ότι είναι κάπου και θα τον ξαναδούμε, θα τον ξανακούσουμε. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, χωρίς πολλά λόγια. Και ακολουθεί ο Θοδωρής Φέρης.

Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη και το επόμενο ημίωρο, το τρίτο της εκπομπής, όπως συμβαίνει κάθε φορά σε αυτό το σημείο, έχουμε στην παρέα μας την Ξένια Κούρτογλου. Το σημερινό της θέμα, το καλό παιδί.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495
3: και 2810-34-1019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Και ήδη έχουμε περάσει την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Η Έλληνα Παπαρίζου που λανσάρει ένα άκρος εξωτικό look το τελευταίο διάστημα με πολύ μακριά ράστα. Και επειδή κατά βάθος θέλουμε λίγο καλοκαίρι ακόμα, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που κινείται έτσι σε τέτοιους ρυθμούς.

Να και μία είδηση που αν ισχύει πραγματικά δηλαδή θα είμαι πολύ ευγνώμων, έτσι, δεν το συζητώ, γιατί με 10 βαθμούς μοιοπία που έχω στο ένα μάτι, αν υπάρξει αυτή η σταγόνα ματιών που διορθώνει την όραση χωρίς να χρειάζεται γυαλιά, τι να πω, πολύ θα το χαρώ. Μέχρι το τέλος, λέει, του 2026 θα κυκλοφορήσουν αυτές οι σταγόνες ματιών που διορθώνουν την όραση χωρίς να χρειάζεται γυαλιά και θα είναι διαθέσιμες προς πώληση. Και το καταλαβαίνετε, οκ, okay, και όλα αυτά με τα λέιζερ και τα σχετικά, αλλά δεν είναι και όλα για όλους, έτσι. Γενικά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ναι, να βλέπουμε. Κάτι που εγώ δεν μπορώ να πω ότι νιώθω με κανέναν τρόπο τα τελευταία χρόνια, ούτε κοντά, ούτε μακριά, ούτε στον διάμεσο.

0: συνηθίζεται στο τέλος μιας σχέσης κάπως έτσι να τα ζυγίζουμε τα πράγματα. Ποιος έδωσε τα πιο πολλά, ποιος πήρε, τι έγινε. Ένας λογαριασμός λοιπόν που έχει γράψει ιστορία ήδη τους τελευταίους μήνες από την Κατερίνα Λιόλιου και πραγματικά μήπως νιώθετε αυτό που λέμε καλό παιδί ή ο μπιπ της υπόθεσης. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Ξένια Κούρτογλου που έχει να μας πει δυο λογάκια σύντομα αλλά με νόημα και αληθινά. Η έννοια του καλού παιδιού, τι εννοούμε Ξένια μας, πες μας τώρα.
1: Σήμερα θα αναπτύξω την έννοια το καλό παιδί. Πότε είναι κάτι που μας βοηθάει και μας εξελίσσει, αλλά και πότε μας καταρακώνει και μας εμποδίζει. Και για να το κάνω αυτό, χρειάζεται πρώτα να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες έννοιες. Στο νούμερο 1, τι ακριβώς σημαίνει καλό παιδί. Αν αναφερόμαστε σε παιδιά που λένε πάντα ναι και πάνε με τα νερά των άλλων για να μην έχουν φασαρίες, τιμωρίες και να πάρουν το σ' αγαπώ και τον μπράβο των γονιών τους, τότε μιλάμε για ένα σίγουρο δρόμο προς τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και ψυχικές δυσλειτουργίες που οδηγούν σε υποτιμητικές σχέσεις, ακατάλληλες επιλογές και αργότερα σοβαρά προβλήματα υγείας. Στο νούμερο 2, το φαινόμενο του καλού παιδιού είναι ευθύνη των γονέων. Στις μέρες μας, συχνά οι γονείς μέσα στη δική τους ανάγκη και αγωνία να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σωστά, φροντίζουν τα σχολεία, τα πρακτικά θέματα, τα εξωσχολικά και τα υλικά αγαθά περισσότερο από την σε βάθος κατανόηση του παιδιού τους. Τρέχουν με μια πιεσμένη καθημερινότητα και υπεραπέτηση το παιδί να χωρέσει σε ένα φορτωμένο πρόγραμμα που του αφήνει ελάχιστο χρόνο για επικοινωνία και παιχνίδι, με αποτέλεσμα συχνά να γίνονται έντονες συγκρούσεις που δημιουργούν στο παιδί φόβο. Και για να τις αποφύγει, αναγκάζεται να σκύβει το κεφάλι, να λέει ναι σε όλα, καταπιέζοντας τις φυσιολογικές παιδικές του ανάγκες και με αυτή την παρακαταθήκη εξελίσσεται και σαν ενήλικας. Στο νούμερο 3, τι ακριβώς σημαίνει καλός άνθρωπος. Τι καταλαβαίνετε όταν ακούτε αυτό το χαρακτηρισμό? Αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που υποχωρεί πάντα μπροστά στα θέλω των άλλων? Είναι αυτός που λέει πάντα ναι? Ο people pleaser που θέλει πάντα να ευχαριστεί τους άλλους, παραμερίζοντας τον εαυτό του και τις δικές του ανάγκες? Νούμερο 4. Πώς μπορείτε, αν είστε ένας άνθρωπος με έντονη τάση για καλό παιδί, να αλλάξετε? Το πρώτο που χρειάζεται είναι να το αναγνωρίσετε. Παρατηρήστε τον εαυτό σας, πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί όταν οι άλλοι του ζητούν χάρες. Ή ποια είναι η αίσθηση για τον εαυτό σας μέσα στις βασικές σας σχέσεις. Νιώθετε ότι δίνετε περισσότερα από ό,τι παίρνετε? Νιώθετε ότι οι άλλοι δεν σέβονται τις ανάγκες?

σας. Μήπως συχνά σας φορτώνουν με έξτρα καθήκοντα γιατί είστε βολικοί και δεκτικοί? Και μήπως όλα αυτά σας τριμώχνουν και σας αφήνουν με την αίσθηση του ρηγμένου, του λιγότερου, του κατώτερου? Στο νούμερο 5, ξεκινήστε να λέτε όχι και να βάζετε όρια. Στην αρχή θα παραξενευτούν οι άλλοι γιατί τους έχετε μάθει αλλιώς και θα αντιδράσουν. Αλλά στην πορεία θα δείτε ότι θα αρχίσουν να σας υπολογίζουν περισσότερο και να σας σέβονται επίσης περισσότερο. Και αν κάποιοι απομακρυνθούν επειδή δεν τους βολεύετε πια, τότε να χαρείτε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν για σας και αφήνουν χώρο για εκείνους που σας ταιριάζουν και σας τιμούν. Και στο νούμερο 6, ισορροπήστε αποφεύγοντας τα άκρα. Δεν θα πάτε από ένα τελείως καλό παιδί στο άλλο άκρο να γίνετε bitch και να λέτε πάντα όχι. Αναρωτηθείτε ποιος άνθρωπος θέλετε να είστε. Αξιολογήστε τις καταστάσεις και κρίνετε πότε θα δεχτείτε να κάνετε μια χάρη ή μια έξτρα δουλειά και πότε θα βάλετε το όριό σας. Ένας πολύ καλός δείκτης είναι οι δικές σας αξίες και οι δικές σας προτεραιότητες. Γιατί και η βοήθεια και η υποστήριξη που δίνετε στους ανθρώπους σας είναι και αυτές αξίες και μέσα στη φύση μας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα με ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα, λίγο κάνε πιο εκεί, άσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 212 292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Croissant 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και ωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητήδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Αυτή ήταν λοιπόν η Νατάσα Μποφίλιου. Λίγο πριν το τέλος εκπομπής μας, δύο ολόκληρες ώρες πέρασαν κιόλας με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη στο τιμόνι αυτής της εκπομπής χρόνια τώρα. Έτσι, καταλαβαίνουμε πώς περνάει ο χρόνος μέσα από τα μικρά παιδιά που ξεκινάνε και τελειώνουν το σχολείο. Και βέβαια μέσα από τραγούδια που λέμε πότε το είχα πρωτοακούσει αυτό. Και κάπως έτσι περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι στιγμές, περνάνε οι εκπομπές. Να είμαστε καλά, πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηρακ.
10: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλώς. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλώς. Σημαίνει φως.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο μορφά μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί, άσα τα μάτια μου εσύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 30 μαχείων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 40 μαχείων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
5: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
2: Και 2810 34 10 19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Υδρόγειος 106,9.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μορομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Χοιρινή τηγανιά. Μόνο 5,89.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
4: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
3: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
5: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
6: Και? Βγήκατε ραντεβού?
5: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
7: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
8: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σέναν εποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9. Disco.

μεγάλο μηδέν. Μοιάζει στίχος παλιός στου ουρανού το ρεφρέν. Και φοβάμαι σε έναν κόσμο τρελό που έχουν όλα χαθεί. Έχω πάψει σχεδόν τη δική σου μορφή να θυμάμαι. Επιλέγω λοιπόν να σωπάσω

καθρέφτη κοιτώ περασμένες μορφές και γυρνάω ξανά σε ένα ψεύτικο χθες και φοβάμαι. Χρόνια ψάχνω να βρω μια χτίδα φωτός σε ένα σύστημα ζω.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Μπούτι κοτόπουλο, 3 και 25 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 315 990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα, το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Καλό βράδυ Κυριακή σε όλες και σε όλους. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 8 και όπως πάντα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, το Αθλητικό Πανόραμα είναι εδώ κοντά σας για την δικιά σας βεβαίως αθλητική ενημέρωση. Να θυμίσω, μας ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8, τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ είμαστε κοντά σας και βέβαια είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στην κορυφαία και αγαπημένη σας συχνότητα, Υδρόγειο 106,9 στα FM ακούτε. Και να θυμίσω για τους φίλους μας, τους φίλους ακροατές εκτός νησιού, ότι δεν χάνουν απολύτως τίποτα, μπορούν και μας ακούν και ενημερώνονται διαδικτυακά παντού όπου και αν βρίσκονται μέσα από το 1069.gr.

Όπως πάντα θα κάνουμε τις συστάσεις μας απαραίτητες για τυχόν νέους φίλους, ακροατές ή ακροάτριες που μας ακούν για πρώτη φορά στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής πίσω από το μικρόφωνο στο κεντρικό στούντιο του Ιδρώγειος εδώ στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας, Γιώργος Μαράκης, τεχνική υποστήριξη, μουσικές επιλογές, Χάρης Γαλάνος.

0: μυαλό.
1: Αρκετή δράση αυτό το διήμερο, αυτό το Σαββατοκύριακο, κυρίως σε ποδόσφαιρο. Είχαμε βέβαια και το Super Cup για την Ευρωλίγκα, όπως επίσης και την συμμετοχή της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που δυστυχώς δεν τα κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην οκτάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά μέχρι και τις 9, αφού πρώτα θυμίσω ότι για μία ακόμα εκπομπή εδώ στο στούντιο του Υδρόγειος δεν είμαστε μόνοι μας. Η παρέα μας, όπως πάντα, η ραδιοφωνική μας συντροφιά είναι πολυπληθής κοντά μας, δίπλα μας εδώ, και μας στηρίζουν οι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες στο Ηράκλειο εδώ και αρκετές δεκαετίες, η εταιρεία Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για το ποδητής πλακιδίων, μαρμάρων, γρανιτών, οικίες σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, σε ξενοδοχεία, Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, το κατάστημα Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, η πηγή των ανταλλακτικών στο Ηράκλειο, Οτοντάς Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, έχει τη δυνατότητα, μπορεί και ξαναδίνει ζωή στο παλιό σας, το ταλαιπωρημένο, το τρακαρισμένο αυτοκινητό σας. Πέτρος Λενακάκης, για εσάς που χτίζετε, που κάνετε ανακαίνιση και χρειάζεστε τα κορυφαία υλικά από σιδηρικά, μονωτικά, χρώματα, όλα θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, Λεωφόρο Κνωσού 93, και το συσκευή.gr. Για σένα τώρα που με ακούς και ψάχνεις να πάρεις κάποια μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή που να είναι όμως σε αρίστη κατάσταση, έχεις τις καλύτερες ευκαιρίες, μπορείς να βρεις τις καλύτερες, τις μεγαλύτερες ευκαιρίες όταν επισκεφτείς το συσκευή.gr, όπως επίσης μπορείς να επισκεφτείς και την έκθεσή του για να δεις από κοντά την συσκευή ή τις συσκευές που σε ενδιαφέρουν. Η έκθεση του συσκευή.gr βρίσκεται στην οδό Μάχης, Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιόπορτα.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε έτσι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να μπούμε σε κανονική ροή της εκπομπής, με ποδόσφαιρο βέβαια, όπως άλλωστε πάντα θα κάνουμε και την Super League. Αυτό το διήμερο, αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρχαν και υπάρχουν, γιατί έχουμε ακόμα αρκετά παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής. Καταρχήν θα ξεκινήσω με το παιχνίδι του Όφη, που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα εδώ στην πόλη μας, εδώ στο Ηράκλειο, στην έδρα πλέον του Όφη, που είναι το Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη λοιπόν, μετά την πολύ μεγάλη νίκη για την πρώτη αγωνιστική της Link Phase του Europa Link επί της γερμανικής Hoffenheim, αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής στο Παγκρίτιο την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε εδώ και 2-3 λεπτά. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε ισόπαλο 1-1. Ένας Όφη που μετά την υπερπροσπάθεια της περασμένης Πέμπτης σίγουρα είναι εμφανή τα σημάδια κούρασης των ποδοσφαιριστών. Παρόλα αυτά κατάφερε να προηγηθεί στο 18ο λεπτό με τον Αποστολάκη 1-0. Λίγο αργότερα όμως, 6 λεπτά αργότερα, στο 24 ήρθε η σοφάριση για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης με το τέρμα του Μακέντα. 3 λεπτά έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Όφη και τον Αστέρα Τρίπολης. Οτιδήποτε βεβαίως αλλαγή υπάρξει σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, θα έχετε άμεση ενημέρωση.

Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη, τι να πούμε τώρα, εξέλιξη το Καλαμάτα Παναθηναϊκός, όμως από ό,τι βλέπω 50 λεπτό, δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά για τον Όφη. Από ό,τι βλέπω λοιπόν, ο Αστέρας Τρίπολης 5 λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης καταφέρνει να κάνει την πλήρη ανατροπή, να πετύχει και δεύτερο γκολ και να προηγείται πλέον 1-2 του Όφη. Να θυμίσω, προηγήθηκε Όφη με τον Αποστολάκη, ισοφάρισε ο Μακέντα, 1-1 τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο πεντάλεπτο της επανάληψης ο Αστέρας Τρίπολης κάνει την πλήρη ανατροπή, πετυχαίνει και δεύτερο γκολ, προηγείται 1-2. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, στο 41ο λεπτό, το παιχνίδι ανάμεσα σε Καλαμάτα και Παναθηναϊκό, με ένα γκολ του Τετέι περίπου στο μισάωρο της αναμέτρησης του πρώτου ημιχρόνου. Στο 30 λεπτό ο Παναθηναϊκός έχει πάρει προβάδισμα, προηγείται της Καλαμάτας 0-1. Να θυμίσω ότι νωρίτερα σήμερα είχαμε δύο παιχνίδια. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι έγινε στην Λιβαδιά, ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες, έστω και δύσκολα, πήραν στις καθυστερήσεις μια υπερπολίτιμη νίκη, ένα σπουδαίο τρίποντο με τον γκολ του Μανώλη Σάλιακα, εδώ του Ηρακλειώτη ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Ο Ολυμπιακός απέδρασε από τη Λιβαδιά κερδίζοντας τον Λεβαδιακό 0-1. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Παθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το τρίποντο κερδίζοντας τον Βόλο με 1-2, δύο γκολ από τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με πέναλτι του Γιώβιτς στο 61, ισοφάρισε στο 85 ο Χαραλάμπογλου για τον Βόλο. Λίγο αργότερα όμως, το 88, δεύτερο προσωπικό τέρμα από τον Γιώβιτς, η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια από τον Βόλο με 1-2. Εχθές, να θυμίσω, είχαμε ατρόμητο σε Κηφισιά 1-2, δύο γκολ από τον Πόμπο για την Κηφισιά, το μοναδικό τέρμα για τον ατρόμητο Ομουτουσαμί, μεγάλο διπλό για την Κηφισιά μέσα στο Περιστέρι επί του ατρομήτου. Ενώ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης και Ηρακλής αναδείχτηκαν ισόπαλοι, λευκή ισοπαλία 0-0. Υπάρχει βεβαίως ένα ακόμα παιχνίδι που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής και θα αρχίσει στις 9 απόψε το βράδυ στο Αγρίνιο. Ο γηπεδούχος Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, να σας ενημερώσω και για το δεύτερο γκολ του Αστέρα που πέτυχε δυστυχώς για μας εδώ. Στο 50 λοιπόν ο Κετού πέτυχε το δεύτερο τέρμα του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος πλέον προηγείται στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης του Όφη εδώ στο Παγκρίτιο με 1-2.

Λοιπόν, τι να δώσω τώρα βαθμολογία. Έχουμε ακόμα παιχνίδια σε εξέλιξη. Το παιχνίδι του Όφη, του Παναθηναϊκού και το βραδινό παιχνίδι του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Να πω απλά ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή με 12 βαθμούς, με παιχνίδι λιγότερο αυτό που γίνεται αυτή την ώρα. Η ΑΕΚ ανέβηκε στους 11, ο Ολυμπιακός στους 10 και ακολουθούν Όφη, ΠΑΟΚ, Πανετολικός με 9 ομάδες βέβαια που έχουν παιχνίδι λιγότερο. Στο σημείο αυτό να πω ότι διακόπτεται το πρωτάθλημα της Super League για 3 εβδομάδες. Το πρωτάθλημα θα επαναρχίσει το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε την εθνική μας ομάδα των ανδρών να έχει υποχρεώσεις. Ξεκινάνε τα παιχνίδια του Nations League, η εθνική μας ομάδα των ανδρών που είναι στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης. Έχουμε να δώσουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια το επόμενο χρονικό διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, η εθνική μας θα δώσει μέσα σε ένα διάστημα, να πω 2 εβδομάδων λιγότερο, 10 ημέρες. Σε 10 ημέρες η εθνική μας θα δώσει 4 παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία του Nations League. Πρώτο παιχνίδι 24 του μήνα, εκτός έδρας, Σερβία-Ελλάδα. 3 μέρες αργότερα, 27 Σεπτεμβρίου, δεύτερο συνεχόμενο αυτές έδρες παιχνίδι, ακόμα δυσκολότερο, με την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Και ακολουθούν μέσα στον Οκτώβριο, την 1η Οκτώβρη, παιχνίδι εντός έδρας Ελλάδα-Ολλανδία. 3 μέρες αργότερα, 4 Οκτώβρη, ένα δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Αυτή τη φορά θα υποδεχθούμε σε εντός έδρας παιχνίδι την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

0: Λοιπόν, μια που αναφέρθηκα στις εθνικές ομάδες, να πω στο σημείο αυτό ότι κλήθηκε από την ομάδα του Office, στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών, είχαμε μια κλήση από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον κύριο Γιωβάνοβιτς. Ο Ανδρούτσος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής από τον Όφη που κλήθηκε από τον κύριο Γιωβάνοβιτς στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών για τα παιχνίδια του που ανέφερα προηγουμένως, ενώ τρεις ακόμα ποδοσφαιριστές του Όφη κλήθηκαν στην Εθνική Ομάδα των Ελπίδων. Οι Κοστούλας, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης κλήθηκαν λοιπόν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό των Ελπίδων στην εθνική μας ομάδα. Η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων που έχει υποχρεώσεις για τα προκριματικά του Euro 2027 K21. Έχουμε παιχνίδια και για τις Ελπίδες. 26 του μήνα τώρα τον Σεπτέμβριο παίζουμε εκτός έδρας με την Γεωργία. 1η Οκτώβρη στη Λιβαδιά, στο γήπεδο της Λιβαδιάς, η εθνική μας ομάδα των Ελπίδων θα παίξει με τη Λεωτανία, ενώ 6 του Οκτώβρη έχουμε ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι, αυτή τη φορά με την Βόρεια Ιρλανδία.
1: Την αλήθεια δεν την αντέχεις, σου χαρίζω ένα ψέμα να έχεις, να πιάνεσαι, να πιάνεσαι.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό 0-1 με το τέρμα του Τετέι Πράσινη. 58 λεπτό εδώ στο Παγκρίτο στάδιο, η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης εξακολουθεί να προηγείται του Όφη με 1-2.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οτιδήποτε εξελίξει έχουμε στο παιχνίδι του Όφη στον Παγκρίτη, βεβαίως θα ενημερωθείτε άμεσα. Πάμε να δούμε τα πρωταθλήματα υποδομής στη Super League. Αγωνίστηκαν εχθές Σάββατο και οι τρεις ομάδες του Όφη με τις αντίστοιχες του Αστέρα Τρίπολης. Είχαμε μία νίκη και δύο ήττες για τα τμήματα υποδομών του Όφη. Νίκη για την K19 με το τέρμα του Αντωνακάκη, κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης 1-0. Η K17 τώρα του Όφη και η K15 αγωνίστηκαν και οι δύο εκτός έδρας και μάλιστα ιτήθηκαν με το ίδιο σκορ 2-0 από K17 και K15, αντίστοιχες ομάδες του Αστέρα Τρίπολης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο και πάμε Super League 2, δεύτερη τη τάξη επαγγελματική κατηγορία, τρίτη αγωνιστική. Η αυλή άνοιξε χθες με δύο παιχνίδια, Καρδίτσα Πανιόνιος 0-0, πρώτη απώλεια βαθμών για τον Πανιόνιο. Ζάκυνθος Ελλάς Ήρου 1-4, η ομάδα της Ελλάς Ήρου νεοφώτισε στην κατηγορία, πραγματικά εντυπωσιάζει μέχρι τώρα πορεία της. Σήμερα Κυριακή είχαμε τρία παιχνίδια, Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Τρίπολης Β, Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0, Ολυμπιακός Β, Μαρκό 2-3, ενώ αύριο Δευτέρα θα γίνουν τρία παιχνίδια για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική. Στις 4 αύριο το απόγευμα θα παίξουν Πύργος Λάρισα, μία ώρα αργότερα υπάρχουν δύο αναμετρήσεις, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Νέστο Χρυσούπολης. Η Μαρκό είναι η μοναδική ομάδα που έχει μέχρι τώρα το απόλυτο σε τρία παιχνίδια, τρεις νίκες και είναι πρωτοπόρος στην βαθμολογία με 9 βαθμούς, ακολουθούν με 7 Πανιόνιος Ελλάς Σύρου. Η Καλυθέα είναι στους 6, ενώ από 4 βαθμούς Καλυθέα, Ολυμπιακός Β, Λάρισα, Πανθρακικός και Νέστος Χρυσούπολης. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχουμε 3 αυριανά παιχνίδια προκειμένου να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική.

τον Αστέρα Τρίπολης βρίσκεται στο 62ο λεπτό, δεν έχει κάποια αλλαγή σε σχέση με την τελευταία ενημέρωση. Να θυμίσω ότι ο Όφη προηγήθηκε στο 18ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου με τον Αποστολάκη 1-0. Λίγο αργότερα στο 24 ο Μακέντα ισοφάρισε για την ομάδα της Τρίπολης 1-1. 1-1 τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο 5ο λεπτό. Η φιλοξενούμενη ομάδα κατάφερε να πετύχει με τον Κετού και ένα δεύτερο γκολ και να προηγείται με 1-2, και τώρα στο 63 εξακολουθεί να παραμένει αυτό το 1-2 για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης.

Λοιπόν, να συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, αλλά θα πάμε αυτή την φορά να δούμε και γυναικείο ποδόσφαιρο. Πλέον το γυναικείο ποδόσφαιρο στην χώρα μας είναι σε υψηλότατο επίπεδο και από σήμερα είχαμε την έναρξη της πρώτης εθνικής στο ποδόσφαιρο γυναικών, πρώτη αγωνιστική λοιπόν και οι δύο ομάδες της Κρήτης, ο Όφη από το Ηράκλειο και η γυναική ομάδα του Ρεθύμνου Ηρέα, αγωνίστηκαν εκτός έδρας. Δυστυχώς και για τις δύο ομάδες του νησιού το αποτέλεσμα δεν ήταν ευχάριστο. Γνώρισαν την ήττα τόσο ο Όφη όσο και η Ηρέα Ρεθύμνου. Ο Όφη ιτήθηκε στον Βόλο από την τοπική ομάδα με 3-0, βαριά ήττα για την ομάδα του Γιάννη Χατζησεβαστού. Ήττα γνώρισε στην Αθήνα στο Λεκανοπέδιο από την Αγία Παρασκευή και η ομάδα της Ηρέα Ρεθύμνου 2-0. Να σας πω ότι την επόμενη, την δεύτερη αγωνιστική, και οι δύο ομάδες του νησιού αγωνίζονται εντός έδρας. Το Σάββατο Όφη, Σάββατο 26 του μήνα, Όφη υποδέχεται στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο την Κηφισιά. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη, στο Ρέθυμνο, η Ηρέα Ρεθύμνου θα αντιμετωπίσει την γυναικεία αντίστοιχη ομάδα του Βόλου.

Πάμε να συνεχίσουμε μετά το ποδόσφαιρο με άλλα αθλήματα, με βόλεϊ και με μπάσκετ. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ έχουμε αυτές τις μέρες. Η εθνική μας ομάδα σε ένα παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο γνώρισε την ήττα με 3-2 σετ από την αντίστοιχη εθνική ομάδα της Φιλανδίας. Στο πέμπτο και τελευταίο σετ, στο tie break, η εθνική μας γνώρισε την ήττα από την Φιλανδία με 3-2 και πλέον αποκλείστηκε από την επόμενη φάση, από την φάση, την προημιτελική φάση. Δεν θα συνεχίσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η εθνική μας το πάλεψε, κέρδισε δύο σετ, το πρώτο και το τρίτο. Οι Φιλανδοί σοφάρισαν και τις δύο φορές που προηγήθηκε η εθνική μας, και στο πέμπτο σετ ήταν πιο τυχεροί, το κέρδισαν με 15-13 και πλέον η εθνική μας αποκλείστηκε από τη συνέχεια του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ των άνδρων. Το πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα το ολοκληρώσουμε με μπάσκετ. Να σας πω καταρχήν ότι η εβδομάδα που ξεκινάει από αύριο έχουμε την πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Την 5η 24 Σεπτέμβρη αγωνίζονται οι δύο ελληνικές ομάδες στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός την 5η στις 9 και 4 υποδέχεται στο κλεισό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την Παρή. 9 και μισή την 5η το βράδυ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται εκτός έδρας στην Ισπανία με την

Μπασκόνια. Ολοκληρώθηκε χθες το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκα. Η ομάδα του Ολυμπιακού δεν τα κατάφερε στον μεγάλο τελικό. Ιτήθηκε από την Real Madrid με 93-89. Το πρώτο Super Cup το κατέκτησε η Real Madrid, δεύτερος Ολυμπιακός, ενώ στον μικρό τελικό η Fenerbahçe κέρδισε την Dubai με 85-77. Τρίτη θέση για την Fenerbahçe, στην τέταρτη θέση η ομάδα της Dubai. Όσον αφορά τώρα την Basket Link, να σας πω ότι ξεκινάει η πρώτη αγωνιστική της Basket Link των ανδρών, ξεκινάει το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά με όλη την υπόλοιπη τοπική αθλητική επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.

0: Αστέρας Live. Ο δικός σας αστέρας. Και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα ναι ποτάρισα, και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναμφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο εκεί.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μία χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
2: Τι έγινε, κυρία μου?
1: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
2: Τι είχατε μέσα?
1: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
2: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
1: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
2: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
1: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
2: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
1: Τι έχει μέσα?
2: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
3: Όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.

Σύντομο ήταν το διαφημιστικό διάλειμμα, δεν νομίζω να αλλάξατε συχνότητα. Επιστρέψαμε για το δεύτερο και τελευταίο μισάωρο. Είναι το αθλητικό πανόραμα, να θυμίσω, η εκπομπή που κάθε Σάββατο 7 με 8 τις Κυριακές μία ώρα αργότερα, 8 με 9 το βράδυ, σας ενημερώνει για όλη την τοπική αθλητική δραστηριότητα και όχι μόνο. Υδρόγειο πάντα ακούτε, 106,9 στα FM. Να θυμίσω για τους φίλους μας εκτός Κρήτης ότι έχουν δυνατότητα διαδικτυακά μέσα από το 1069.gr να μας ακούν παντού όπου και αν βρίσκονται. Να θυμίσω επίσης ότι πάντα στην παρέα μας εδώ, στην συντροφιά μας, είναι χορηγοί μας, κορυφαίες εταιρείες εδώ και αρκετά χρόνια στο χώρο τους, Βαγγέλης Κεφαλούκος και η για τοποθετήσεις πλακιδιών μαρμάρων σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, Life Care, ιατρικά ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, Ότο Ντάσκα Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφή αυτοκινήτων, ξαναδίνει ζωή στο παλιό σας αυτοκίνητο, Πέτρος Λενακάκης, για εσάς που χτίζετε ή κάνετε ανακαίνιση, θέλετε τα κορυφαία υλικά για το σπίτι και την οικοδομή σας, χρώματα σιδηρικά, μονωτικά, τα πάντα θα τα βρείτε στο κατάστημα Πέτρος Λενακάκης, και το συσκευή.gr για σένα που ψάχνεις να αγοράσεις κάποια ελαφρώς μεταχειρισμένη ηλεκτρική συσκευή. Μέσα από το συσκευή.gr θα βρεις τις καλύτερες ευκαιρίες. Επίσης έχεις δυνατότητα να επισκεφτείς την έκθεση Μάχης Κρήτη 41 και να δεις από κοντά με τα δικά σου τα μάτια την συσκευή που σε ενδιαφέρει να αποκτήσεις. Δεν σας έχω καλά νέα. Μόλις πετυχαίνει τρίτο γκολ στο 76ο λεπτό, τρίτο γκολ για τον Αστέρα Τρίπολη στο Παγκρίτη, ο Όφη που βγάζει την κούραση από την υπερπροσπάθεια της προηγούμενης Πέμπτης απέναντι στην Χόφενχάιμ. Να λοιπόν που ο Αστέρας πάει να πάρει ένα σπουδαίο διπλό, έχει ακόμα βεβαίως χρόνο, όμως η εξέλιξη του αγώνα δείχνει ότι πολύ δύσκολα Όφη θα καταφέρει να αποφύγει την ήττα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ και λίγα λεπτά στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι εξακολουθούν με τον γκολ του Τετέι να προηγούνται 0-1. Από ό,τι μπορώ να δω, το γκολ που πέτυχε, το τρίτο γκολ που πέτυχε η ομάδα του Αστέρα ελέγχεται από το VAR. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε την εξέλιξη, τι θα αποφασίσει η τεχνολογία πλέον που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Έλεγχος λοιπόν από το VAR, θα περιμένουμε λίγο έτσι σε αναμονή να δούμε αν τελικά μετρήσει το γκολ ή αν ο Όφη καταφέρει να αποφύγει το τρίτο γκολ και να κυνηγήσει τις ελπίδες που έχει έστω για την ισοφάριση του παιχνιδιού. Ακυρώνεται το γκολ, παραμένει το 1-2 λοιπόν. Όφη Αστέρας Τρίπολης, 79ο λεπτό, 1-2. Ο Όφη που έχει μπροστά του περισσότερο από 11 λεπτά συν τις καθυστερήσεις προκειμένου να καταφέρει να κάνει την ανατροπή, να διεκδικήσει την ισοπαλία και γιατί ακόμα και την νίκη.

0: Λοιπόν, 82ο λεπτό, 81ο λεπτό είναι το, παραμένει το 1-2. Ευτυχώς ακυρώθηκε το τρίτο γκολ και δεν ξέρω κατά πόσο Όφη έχει την δυνατότητα να, τουλάχιστον να διεκδικήσει το βαθμό της οπαλίας. Αλλά όπως πάντα ξέρετε, αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι αφιερωμένο στην τοπική αθλητική ενημέρωση και όπως πάντα υπάρχει επικοινωνία μας με το κορυφαίο αθλητικό πόρταλ και το Grand Sport και τους καλούς εξαιρετικούς συναδέλφους εκεί. Και απόψε όπως και χθες έχω την χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο τον Δημήτρη τον Γιουργουρτσή. Δημήτρη, κάτι σε παραλία είσαι, κάτι ακούω, νερά ακούω.
1: Βρισκόμαστε στον δρόμο τώρα, η αλήθεια είναι, αλλά μόλις έφτασα στον προορισμό που νομίζω θα είμαστε καλά.
0: Καταρχήν, όπως είδες, ότι αλλάξαμε το χαλί της εκπομπής. Πλέον να ακούμε και λίγο ελληνική μουσική μετά από απέτηση ακροατών.
1: Είναι το θέλει ο κόσμος, το θέλει, εντάξει, το θέλει.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω μια μέρα γεμάτη δράση. Πλέον με τα πρωταθλήματα σιγά σιγά να ξεκινάνε έτσι στο τοπικό επίπεδο. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πλήρη δράση και τη γάμα εθνική.
0: Θα έχουμε και γάμα εθνική και β' ε δύο όμιλοι βέβαια, ακριβώς.
1: Ακριβώς, πλήρες επερτοριών.
0: Λοιπόν, Όφη δεν πάει καλά στο σημερινό παιχνίδι. Η υπερπροσπάθεια της Πέμπτης νομίζω ότι είναι εμφανή σήμερα, έτσι, στην ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι τέτοια αποτελέσματα και τέτοιες εμφανίσεις λίγο πολύ πρέπει να τις περιμένουμε. Όταν υπάρχει η Ευρώπη, υπάρχει αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στα μεσοδόματα.
0: Και δυστυχώς δεν υπάρχει το βάθος στον πάγκο, έτσι, να τα λέμε.
1: Ναι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι είναι ένα πρόβλημα του Όφη στο βάθος και ίσως να μην έχει φανεί μέχρι τώρα γιατί είναι νωρίς σεζόν, αλλά όσο προχωράει η σεζόν και τα πολλά παιχνίδια, νομίζω θα φαίνεται όλο και περισσότερο. Εντάξει, από εκεί και πέρα, όχι, έχουμε το χρόνο, έχει περίπου 10 λεπτά.
0: Έχει ένα δεκάλεπτο σύν τις όποιες καθυστερήσεις, εντάξει. Ναι.
1: Να σώσει έτσι το βαθμό.
0: Πέτυχε η ομάδα του Αστέρα, πέτυχε και τρίτο γκολ με τον έλεγχο που έγινε στο ΒΑΡ, όμως ακυρώθηκε και ευτυχώς για τον Όφη, βεβαίως, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάντως, ακόμα και αυτό το αποτέλεσμα να στραβώσει, νομίζω ότι.
0: Εντάξει, δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου, εννοείται, αλλά έτσι. Καλό είναι τουλάχιστον στον χρόνο που υπολείπεται, έστω να διεκδικήσει την ισοφάριση να αποφύγει την ήττα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, παρακολουθώ το παιχνίδι από εδώ, από το monitor απέναντι. Οτιδήποτε έχουμε θα ενημερώσουμε βέβαια άμεσα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από το Super Cup. Που είχε απώλειες, είχε ανάδειξη του υπερπρωταθλητή, όπως τα είπαμε και χθες του Εργοτέλη, αλλά σήμερα είχαμε απώλειες για την Χερσόνησο. Παρελθόν ο Μάριος ο Σιφάκης. Τώρα τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα?
1: Ναι, έφερε εξελίξεις πράγματι ο τελικός Super Cup για την ομάδα της Χερσόνησου, αφού ο Μάριος Σιφάκης υπέβαλε την απαρέτησή του από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, η οποία έγινε δεκτή από την διοίκηση.
0: Με ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές, με υπονοούμενα πάντως, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι το αποτέλεσμα ήταν απλά η αφορμή να γίνει κάτι. Δηλαδή υπήρχε
0: ένα
1: κλίμα, νομίζω, περίεργο μεταξύ κάποιων ανθρώπων της διοίκησης και του Μάριου Σφάκη. Υπήρχε ίσως κάποιες διαφορές στο κομμάτι.
0: Ο Μάριος μίλησε για φεύγει με αξιοπρέπεια, φεύγει κάτι παρεμβάσεις ίσως.
1: Ναι, υπήρχαν νομίζω διαφορές στο κομμάτι του σχεδιασμού, στο πώς στήθηκε η ομάδα το φετινό καλοκαίρι. Γενικώς υπήρχαν προθυρμές, όχι από όλους, να πούμε την αλήθεια, στο κομμάτι της διοίκησης.
0: Μα δεν είναι απαραίτητο να είναι από όλους. Έστω και ένα μέλος από το διοικητικό συμβούλιο να είναι αρνητικός και απέναντι στον προπονητή, δημιουργούνται διάφορες όχι ευχάριστες καταστάσεις.
1: Και μια δήλωση που είδαμε από μέλος διοίκησης Χερσονήσου που μιλάει για πρόσωπα που αλλάζουν.
0: Ακριβώς αυτές είναι οι σπόντες που τις έπιασα.
1: Αυτό το κλίμα δείχνει ότι ήταν λίγο περίεργο το κλίμα. Κορυφώθηκε με την ήττα στο Super Cup. Χερσόνησος πλέον μπαίνει σε μια δύσκολη περίοδο αφού θα αναγκαστεί να ψάξει μια εβδομάδα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα νέο προπονητή. Και με την αγορά να είναι πολύ περιορισμένη. Έτσι.
0: Ναι, εδώ η Επισκοπή απέλησε τον Φραντζέσκο και ψάχνει, θα φέρει προπονητή από την Πορτογαλία, διάβασα. Στον Grand Sport το διάβασα, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Προπονητή από την Πορτογαλία φέρνει η Επισκοπή.
0: Έχουμε ξεφύγει εντελώς.
1: Νομίζω η Επισκοπή τα συνηθίζει για αυτά, η αλήθεια είναι κάτι λίγο πιο ιδιαίτερα επιλογές, ειδικά στο κομμάτι των προπονητών.
0: Μάλιστα, αυτά όσον αφορά τον Super Cup, να θυμίσουμε απλά, τα είπαμε και χθες αναλυτικά, ότι το σήκωσε ο Εργοτέλης, κέρδισε την Χερσόνησο με 4-2. Λοιπόν, για να έρθουμε στα Δημήτρη, στα τοπικά, να δούμε. Είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική για την Α1 της ΕΠΣΗ. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Τα χθεσινά τα αναφέραμε. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα σημερινά παιχνίδια που είχαμε και αρκετά γκολ, είναι αλήθεια, έτσι.
1: Πολλά γκολ ακριβώς στα σημερινά παιχνίδια της αγωνιστικής της Α1 ΕΠΣΗ. Τα πιο πολλά σημειώθηκαν στην Τίλισσα, εκεί όπου η ΑΕΚ επικράτησε με 2-4 της τοπικής ομάδας, πήρε την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Σε ένα χορταστικό παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο της Τηλίσσου, πρωταγωνιστής ο Ηρακλής Καλαμιώτης με 2 γκολ για τους κυτρινόμαυρους. Σημαντική νίκη για την ΑΕΚ που την είχε ανάγκη για να πάρει μπροστά και αυτή βαθμολογικά μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με τον Πανό. Πολλά γκολ είδαμε και στο γήπεδο του Γαζίου, με τον Αλμυρό και τον Μοφό να έρχονται ισόπαλοι με 2-2. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί ότι θα είναι από τις ομάδες που θα έχουν υψηλές βλέψεις στο φετινό πρωτάθλημα. Θα κυνηγήσουν κάτι καλό, ένα δυνατό πλασάρισμα στην φετινή Α1 ΕΠΣΗ.
0: Εγώ αυτό που κρατώ από την αναμέτρηση του Αλμυρού με τον Μοχό είναι αυτός ο Άγγελος, ο Καστελιανάκης, ο οποίος σκοράρει κατά ρυπάς. Δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα αγωνίζεται. Ο Καστελιανάκης θα σκοράρει πάντα σχεδόν.
1: Νομίζω αυτό το ξέρουμε εδώ και 20 χρόνια.
0: Φαινόμενο.
1: Σε όποια ομάδα και να παίζει είναι το ίδιο για τον Καστέλο. Το έχει τον γκολ στο αίμα του.
0: Σωστά.
1: Ίδιο σκορ και στα Νόγια, ανάμεσα στον Αετό Ανοίγειων και τον Ρούβα 2-2. Σε ένα παιχνίδι που έβγαινε πολύ με εκείνο τη πρεμιέρα του Ρούβα, που να θυμίσω έχανε με 0-3 από τον Ηρόδοτο και κατάφερε να βάλει 3 γκολ στο τέλος για να πάρει την ισοπαλία, και σήμερα έχανε 2-0. Τα Νόγια έβαλε 2 γκολ πάλι στο φινάλε, πήρε την ισοπαλία η ομάδα της Γέργερης, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα με τον Αετό, ενώ σημαντική νίκη τη δεύτερη στη σειρά.
0: Πρωτοπόρος ο Ζαρός.
1: Ακριβώς, έχει εκμεταλλευτεί άψογα την έδρα του, κέρδισε στο πρώτο μάτι τη Δαμάρτη, κέρδισε τώρα και τον Μποαβίτα.
0: Εντάξει, αγωνίστηκε με δύο ομάδες
1: που ήρθαν από την παρακάτω κατηγορία.
0: Ακριβώς, Μποαβίτα τώρα και Δαμάρτη, ακριβώς. Είναι δύο αντίπαλοι οι οποίοι ήρθαν για να συμπληρώσουν την κατηγορία ουσιαστικά. Να το λέμε και αυτά, έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση εκμεταλλεύτηκε την έδρα του Ζαρός, πήρε δύο νίκες, γεμίζει σιγά σιγά του σακούλι του και αυτός.
0: Να θυμίσουμε χθες, είχαμε την μεγάλη νίκη για τους νέους Ηρωδότου με 2-3 κόντρα στην Μινωική, Ρωμανός ΠΑΟΚ 0-0, Πανό Αρκαλοχώρια 1-0 και Δαμάς Ανθεστίων 1-4. Προηγεί το Ζαρός, εντάξει, δύο αγωνιστικές είναι, 6 βαθμούς, με 4 βαθμούς ακολουθούν ΠΑΟΚ, Ρωμανός, Μοχός, Αλμυρός, νέος Ηρώτος, ΑΕΚ, Πανόμ. Εντάξει, είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν έχει και μεγάλη σημασία.
1: Νομίζω το σίγουρο πάντως είναι αυτό που λέγαμε και από πριν, το βλέπουμε τώρα και στα παιχνίδια, ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο φαβορί. Νομίζω όλες οι ομάδες έχουν τις πιθανότητες τους για κάτι καλό φέτος.
0: Θα είναι ίσως πρώτη φορά δεν υπάρχει το ακλόνητο φαβορί. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα της Α1 της ΕΠΣΗ το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχουμε ένα δυνατό ντέρμπι, νέος Ηρώδοτος Αλμυρός, Ρούβας Ρωμανός, αρκετά σημαντικά παιχνίδια υπάρχουν, έτσι.
1: Νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια στην Α1 φέτος, τα περισσότερα μπάσεις ορθούς, θα είναι έτσι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί η ομάδα είναι κοντά σε απόδοση. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε κάποια που ξεχωρίζει πάρα πολύ πολύ δυνατή, ούτε κάποιες που είναι πάρα πολύ αδύναμη.
0: Και το ΠΑΟΚ Πανόμ θεωρώ ότι είναι ένα ακόμα τερμπάκι.
1: Πολύ
0: καλό. Καλό.
1: Πολύ ακριβώς.
0: Ξεκίνησε αυτό το διήμερο και η Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ, Δημήτρη. Ένας όμιλος με 15 ομάδες. Είχαμε και εδώ πολλά γκολ, αλλά έχουμε και δύο βραδινά παιχνίδια καταρχήν, έτσι.
1: Είναι δύο παιχνίδια σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που κλείνει την πρώτη αγωνιστική στην Α1 ΕΠΣΗ. Είναι αυτό που γίνεται ανάμεσα στο άλλο Μαλεβιζίκου του Χωστό στο 0-1 στο ημίχρονο το συγκεκριμένο παιχνίδι, χωρίς σκορ. Την ίδια ώρα στις 8 ξεκίνησε επίσης το παιχνίδι του ΟΠΑΜ με τον Ποσειδώνα.
0: Νωρίτερα είχαμε τις Μοίρες να επικρατούν 6-2 του Κόρυβου. Οι Μοίρες που δείχνουν ότι θα πρωταγωνιστήσουν, έτσι.
1: Νομίζω σε αντίθεση με την Α1 που λέμε ότι δεν υπάρχει φαβορί, στην Α2 υπάρχει φαβορί, είναι νομίζω ξεκάθαρο.
0: Και πέρσι κέρδισαν την Άνοδο και δεν ανέβηκαν, έτσι.
1: Ναι, θεώρησαν ότι είναι καλύτερο να ξαναγωνιστούν στην Α2. Νομίζω φέτος όμως έχουν τον πρώτο λόγο με βάση το ρόστερ, βάση την επένδυση που έχει γίνει για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Το έδειξαν ήδη από την πρώτη αγωνιστική, βάλανε 6 γκολ στον Κόρυβο, νίκη με 6-2, έτσι πολύ δυναμικό ξεκίνημα για την ομάδα των Μοιρών. Μεγάλη νίκη, σημαντική νίκη μάλλον πήρε και η Αγία Βαρβάρα που έκαμψε την αντίσταση του Κόρακα, επικράτησε με 2-1 και μπήκε και εκείνη με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα.
0: Ναι, σαρίτικο ντέρμπι ουσιαστικά αυτό, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, και ο Αστέρας Νηπιάς μπήκε και εκείνος με τρίποντο στη νέα σεζόν, επικράτησε με 2-0 του Μαραθώνα στην Μυρτιά.
0: Χθες να θυμίσουμε ότι είχαμε δύο παιχνίδια που άνοιξαν την αυλαία της αγωνιστικής αλλά και του πρωταθλήματος. Ο θρίαμβος ανάληψης επικράτησε του Κεραυνού με 2-0. Λίγο αργότερα, δεύτερο παιχνίδι χθες, το Λίτο σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι επικράτησε του Δωριέα με 3-2. Ρεπό αυτήν την πρώτη αγωνιστική να πούμε ότι έκανε η ομάδα της Γαρύπας. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε έναρξη, το είπαμε και νωρίτερα, να το επαναλάβουμε, το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε έναρξη και στην δεύτερη κατηγορία της ΕΨΗ. Δύο όμιλοι, ο πρώτος και ο δεύτερος όμιλος. Ο πρώτος όμιλος αποτελείται από 10 ομάδες, ο δεύτερος όμιλος από 9. Και βέβαια έχουμε και την έναρξη, Δημήτρη, του κριτικού ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και πώς αρχίζει τώρα ο Όμιλος με ένα πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι του Ηρακλείου.
1: Του Ηρακλείου, ακριβώς πω, Ερδοτέλη, νομίζω ένα παιχνίδι που το περιμένουν όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για την ιστορικότητα του πράγματος, όπως αφού μιλάμε για δύο πιο ιστορικές ομάδες της πόλης, αλλά και ποιοτικά νομίζω ότι θα είναι πολύ δυνατές οι συγκεκριμένες ομάδες στη φετινή χρονιά. Ήδη έχουν δείξει πολύ θετικά στοιχεία στα πρώτα τους παιχνίδια. Και νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπούμε έτσι σιγά σιγά σε κλίμα τρίτης εθνικής. Με ένα τόσο μεγάλο ντέρμπι.
0: Από το επόμενο Σαββατοκύριακο καταλαβαίνεις ότι αυξάνεται σημαντικά ο όγκος δουλειάς, έτσι, και για εσάς και για μένα εννοείται, αλλά πολύ περισσότερο για εσάς που θα έχετε και τους δύο μέλους της δεύτερης κατηγορίας της ΕΨΗ αλλά και την τρίτη εθνική κατηγορία. Πλήρης δράση λοιπόν από το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ζεσταθήκαμε σιγά σιγά με άλλα ένα αλφαβήτα.
0: Προθέρμαση, έτσι, σιγά σιγά, για να μην πέσουμε απότομα στα βαθιά, σιγά σιγά για να έρθει πιο ομαλά.
1: Έτσι, και από εβδομάδα τα ζόρια που λέμε, εντάξει.
0: Λοιπόν, να πω εγώ το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής το επόμενο Σαββατοκύριακο για τον κριτικό όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όπως είπαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη, το μεγάλο ντέρμπι του Ηρακλείου, Πόα Εργοτέλης, Χερσόνησος Χανιά, ματσάρα και αυτή, Γιούχτας Ρεθυμιακός, Αωάν Τιμπάκη, Επισκοπή Νεάπολη, Πλατανιάς Πανακροτηριακός. Φέτος θα δούμε τεράστια, πολύ μεγάλα ντέρμπι, Δημήτρη.
1: Αγωνιστική θα έχει ντέρμπι, είτε αυτό είναι τοπικό, είτε είναι βαθμολογικό, είτε είναι οτιδήποτε. Νομίζω θα βλέπουμε συνεχώς ντέρμπι. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι η κατηγορία που κλέβει για να αναφίβολα τα πλέματα της τεχνικής χρονιάς στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Θα την παρακολουθούμε και εμείς και εσείς έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Βέβαια, εδώ θα είμαστε και εμείς από το μικρόφωνο μας και εσείς από το τάμπλετ εκεί, από τον υπολογιστή σας, για να ενημερώνουμε τον ποδοσφαιρικό κόσμο του Ηρακλείου, της Κρήτης γενικότερα. Φιλικά παιχνίδια έδωσαν εχθές τέσσερις ομάδες από τον κριτικό όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρόβα Τζενεράλε, όπου επικράτησε μετά το κύπελο και σε φιλικό παιχνίδι του Αωάν με 1-0. Με το τέρμα του Νύχταρη, ενώ το Τιμπάκι ιτήθηκε στο γήπεδο του από την Επισκοπή 0-2. Είχαμε και αρκετά ακόμα φιλικά παιχνίδια με ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Τα έχεις πρόχειρα ή να τα αναφέρω, Δημήτρη?
1: Μερινά παιχνίδια που γίνανε σήμερα Κυριακή με τις ομάδες της ΒΕΠΣΗ. Οι Φουνάβοι κέρδισαν με 3-2 τις ελπίδες Καρτερού στο τελευταίο τεστ των δύο ομάδων. Ενώ για Πενταχωρίου στο πρώτο της έτσι φιλικό και τελευταίο βέβαια.
0: Στο πρώτο παιχνίδι σαν Αθλητική Ένωση Πενταχωρίου.
1: Ακριβώς, ναι. Θυμίζουμε ότι είναι η ομάδα που...
0: Συνένωση.
1: Παλιανής με τους Δαφνές και 4-0 τον ΠΑΟ Δηληνών. Χθες και χθες είχαμε βέβαια αρκετά φιλικά. Η Γαρύπα κέρδισε με 3-1 τον ΠΟΗ. Αν μπορείτε να βοηθήσει και εσείς αυτό το σημείο.
0: Ναι, Γαρύπα Πόλη 3-1, Εργοτέλης Β' Ερμής Ατσαλένιον 2-1, Πέδες Ηροδό του Ηρακλής Νηπιδητού 5-3, Δόξα Ηρακλείου Θέρισσος Ματσάρα 5-4, Αλμυρός Β' Μινοϊκή Β' 5-1. Έχουμε ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι αυτήν την ώρα που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στον Άγιο Ιωάννη και τον Τηγανίτη. Αυτά νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι.
1: Έτσι, είναι τα τελευταία φιλικά είναι και αυτά, αφού οι ομάδες μπαίνουν πλέον σε κανονικούς ρυθμούς.
0: Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στο Παγκρίτιο, παραμένει πάντα το 1-2 υπέρ του Αστέρα Τρίπολης. 68 λεπτό στην αναμέτρηση Καλαμάτας Παναθηναϊκός 0-1. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω ενημερώσαμε τον κόσμο, αλλά όσοι δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν, επισκέπτονται από το κινητό, το τάμπλετ, τον υπολογιστή Grand Sport και ενημερώνονται για τα πάντα όλα, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε και πάλι, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Βεβαίως, και πολύ περισσότερα να σχολιάσουμε.
0: Είπαμε, ξεκινάει η τρίτη εθνική κατηγορία, δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣΗ, οπότε η ροή της εκπομπής, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι πολύ φορτωμένη και η δουλειά σας πολύ περισσότερη. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακής. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βράδυ, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ισοφαρίζει ο Όφη στις καθυστερήσεις 2-2. Να λοιπόν, έχει το λεπτό των καθυστερήσεων, ο Όφη καταφέρνει να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα πριν κλείσω να ενημερώσω και για τον σκόρερ. Απλά να ευχαριστήσω λίγο πριν το κλείσιμο τις εταιρείες που μας στηρίζουν, τους χορηγούς μας, Βαγγέλης Κεφαλούκος και η τοποθετής πλακιδίων μαρμάρων γρανιτών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία, Life Care για ιατρικά ορθοπαιδικά είδη προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, ανταλλακτικά ηλεκτρικών, οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ, Ότο Δασκαλάκης, κορυφαίο εξειδικευμένο φανοπείο βαφείου αυτοκινήτων, Πέτρος Λενακάκης για χρώματα, σιδηρικά εργαλεία, μονωτικά, τα πάντα για το σπίτι και την οικοδομή σας, και το συσκευή.gr για να βρεις τις καλύτερες ευκαιρίες για ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Επίσης μπορείς να επισκεφτείς την έκθεση του συσκευή.gr που είναι στην οδό Μάχης Κρήτη 41, λίγο έξω από την Χανιούπορτα. Λοιπόν, δεν θα σας αφήσω παραπονεμένους. Στο 5ο προσέκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αθανασίου είναι ο ποδοσφαιριστής του Όφη που σκοράρει και διαμορφώνει το 2-2 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο Παγκρίτιο στάδιο. Το παιχνίδι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, παραμένει το 2-2. Και εμείς στο σημείο αυτό σιγά σιγά πάμε να κλείσουμε, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχηθώ σε όλους και όλες εσάς να έχετε ένα υπόλοιπο ευχάριστο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα από αύριο. Το επόμενο ραντεβού μας, το επόμενο Σάββατο λίγο μετά τις 7, τελείωσε το παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Τελικό αποτέλεσμα, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2. Έστω και στις καθυστερήσεις, ο Όφη απέφυγε την ήττα, πήρε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Να και ένα σημαντικό ευχάριστο που είχαμε στο φινάλε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακής και πάλι σε όλους και όλες. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

0: όταν οι εξελίξεις είναι στη σέντρα. Το αθλητικό πανόραμα σκοράρει με εγκυρότητα και αξιοπιστία. Αθλητικό πανόραμα. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης από τον coach Γιώργο Μαράκη. Κάθε Σάββατο 7 με 8 και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Υπάρχουν μέρη που ομορφαίνουν τη μέρα μας και άλλα που αλλάζουν τις νύχτες μας. Wine Bar 2K.
2: Μόνο αν είσαι δίπλα μου.
1: Νωρίς το πρωί για καφέ και λαχταριστά σνακ. Αργότερα μέσα στην ημέρα με προσεγμένα κρύα πιάτα, εκλεκτά κρασιά και πλούσιες ποικιλίες αλαντικών και τυριών. Και το βράδυ η νυχτερινή διασκέδαση επιστρέφει παλιά, καλή και αυθεντική. Wine Bar 2K. Πλατεία Κορνάρου 26. Υπό τη διεύθυνση του Βαγγέλη Κεφαλούκου. Σύντομα κοντά σας για να κάνει τη διαφορά.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
9: Και 2810-34-1019.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Να είμαστε και εμείς εδώ. Ο Θανάσης Καραβέλας είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα. Είμαστε στη δεύτερη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. 2 ώρες μπροστά μας με πολύ πολύ μουσική. Με τον καιρό κάτι να πάει να κάνει, πάει να διορθώσει λίγο. Για να διορθώνουμε λίγο πιο γρήγορα παρακαλώ. Διότι δεν είμαστε έτοιμοι για να μπούμε κατευθείαν σε κρύα και σε δυσκολίες. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι, μου βγαίνει περίεργα, δηλαδή δεν θέλω ακόμα. Θέλω να μπει ομαλά, σιγά σιγά να μπούμε με ηρεμία, έτσι μπαίνουμε λίγο περίεργα. Έτσι λοιπόν για τις 2 επόμενες ώρες θα είμαστε παρεούλα, πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική και θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχω και συγκεντρώσει πάρα πολλές ειδήσεις να σας διαβάσω.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, σας λέω τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Θα πάμε τώρα για την διακοπή μας για το Κεμισί και θα επιστρέψω απευθείας με είδηση, απευθείας με έναν φτωχό, όπως δηλώνει, αλλά ευτυχισμένο 73χρονο που πηγαίνει για τα ψώνια του με ένα τρακτέρ του 1964, παρακαλώ. Σε λίγα λεπτά θα τα πούμε.

0: Αστέρας Live, ο δικός σας αστέρας και πάλι κοντά σας.
1: Ήταν λάθος που σε σένα δεν ποτάρισα και τα πιο όμορφα μου χρόνια σου τα χάρισα.
2: Πού διασκεδάζουν και φέτος οι Ηρακλιώτες? Αστέρας Live.
0: Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πιο πλούσιο, πιο δυνατό, που θα σας προσφέρει νύχτες γεμάτες διασκέδαση
3: με τον λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Ιωάννου και αναφισβήτητα τη μεγάλη φωνή της Πόπης Ξενικάκη.
4: Ράβα λίγο, κάνε πιο κύ.
3: Μαζί τους ο Νίκος Καράλης και η Κωνσταντίνα. Στο μπουζούκι ο Δημήτρης Τριανταφύλου.
1: Εγώ δεν παίρνω από κανέναν εντολές.
0: Αστέρας Live. Άλλη μια χρονιά μαζί. Με νέες επιτυχίες. Παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, νησιώτικα και κριτικά. 30 χρόνια το στέκι που αγαπήθηκε τόσο πολύ από τους Ηρακλιώτες.
1: Εγώ θα ζήσω όπως θέλω και γουστάρω.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-212-292. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αστέρας Live στο Ηράκλειο. Φέτος η διασκέδαση στο Ηράκλειο ξεκίνησε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Επιστροφή για το δεύτερο μας μέρος. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Θα σας πάω στην είδηση και η είδηση ξεκινάει με έναν κύριο 73 χρονών, ο οποίος δηλώνει ότι είμαι φτωχός αλλά ευτυχισμένος και κάνει τη διαδρομή για τα ψώνια του με ένα τρακτέρ που χρονολογείται από το 1964 και είναι το αυτοκίνητο του 73χρονου Γάλλου, ο οποίος το χρησιμοποιεί ακόμα και για τα ψώνια του, έχοντας πλέον γίνει viral. Ο Τζακ έχει ένα πορτοκαλί τρακτέρ και δεν το αποχωρίζεται σχεδόν ποτέ όταν χρειάζεται να μετακινηθεί, ούτε όταν πρέπει, λέει, να πάει για ψώνια περίπου 10 χιλιόμετρα από τη γενέτειρά του. Στα 73 του χρόνια ο συνταξιούχος Γάλλος κυκλοφορεί σχεδόν πάντα μαζί με την αγαπημένη του σκυλίτσα Άντζι και πλέον έχει γίνει γνωστός σε ολόκληρη τη χώρα. Η ιστορία έγινε viral όταν καταγράφηκε να φτάνει με το τρακτέρ του στο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου ανάμεσα σε δεκάδες σύγχρονα αυτοκίνητα και πλέον ο κόσμος τον αναγνωρίζει, του χαμογελά και το συγχαίρει. «Έχω γίνει ο υπότης του τρακτέρ», λέει ο ίδιος. Το όχημα που το χρησιμοποιεί καθημερινά δεν είναι κάποιο σύγχρονο αγροτικό μηχάνημα, αλλά ένα Renault του 1964 για το οποίο είχε πληρώσει μόλις 3 φράγκα και 6 λεπτά και τότε αρκετοί του έλεγαν ότι ήταν πλέον κατάλληλο μόνο για παλιοσίδερα. Ο ίδιος όμως είχε μία διαφορετική άποψη για τα πράγματα και να που κυκλοφορεί με αυτό το απίστευτο μηχάνημα. Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν φωτογραφίες, μπείτε να το...

0: καφέ.
1: Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media Καραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook.

Περνάει ο χρόνος, περνάει πολύ πολύ γρήγορα. Εμείς ολοκληρώνουμε εδώ την πρώτη ώρα της δεύτερης εκπομπής μας. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά που θα ακολουθήσουν, αφού έρθει ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι εννοείται, και εμείς θα τα πούμε την επόμενη ώρα, για την επόμενη ώρα μας. Σε λίγα λεπτά, μείνετε εδώ συντονισμένοι.

Εδώ είμαστε, επιστροφή για την δεύτερη ώρα, μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας με πολύ πολύ μουσική. Θα σας πάω κατευθείαν με είδηση και ο λόγος για μια πιτσαρία μέσα σε ένα smart, με τον ιδιοκτήτη της όμως να βγάζει παραπάνω από 10.000 ευρώ το μήνα, παρακαλώ. Ο Bradley πέρασε, λέει, ένα μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα σε επαγγελματικές κουζίνες και εργάστηκε σε εστιατόρια και υπηρεσίες catering για πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Υόρκη. Με τον καιρό όμως άρχισε να του λείπει κάτι που οι μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης δεν μπορούσαν να του προσφέρουν, δηλαδή την άμεση επαφή με τον πελάτη και τη δυνατότητα να παίρνει ο ίδιος τις αποφάσεις για το φαγητό. Έτσι γεννήθηκε το Pizza Food Pod, μια πιτσαρία που χωράει μέσα σε ένα smart, παρακαλώ. Το πράσινο αυτοκίνητο διαθέτει δύο φούρνους που λειτουργούν με γεννήτρια και μετακινείται σε διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης. Προετοιμάζει τη ζύμη εκ των προτέρων, λέει, σε κουζίνα και την αφήνει να οριμάσει για περίπου 72 ώρες. Στο μενού υπάρχουν πίτσες διαμέτρου έως 30 εκατοστά με τιμές από 16 έως 20 δολάρια, με τις επιλογές να περιλαμβάνουν κλασικούς συνδυασμούς όπως μια πίτσα με τρούφα και μανιτάρια, αγκινάρα με σκόρδο και πολλά πολλά ακόμα. Ο στόχος του είναι να κάνει τους πελάτες να απολαύσουν και να αγαπήσουν αυτό το είδος. Ο ίδιος, όπως το αποκαλεί, η μικρότερη πιτσαρία στον κόσμο μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Κάποιοι, λέει, πελάτες στην αρχή πλησίασαν περίεργα, όμως στη συνέχεια έγιναν τακτικοί, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον τον τρόπο που ετοιμάζει τις πίτσες μέσα στο αυτοκίνητο. Μπορείτε να μπείτε, παιδιά, να δείτε και το... Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, υπάρχει έτσι πολλά βίντεο που μπορείτε να αναζητήσετε και να δείτε τι κάνει ο άνθρωπος μέσα σε ένα τόσο μικρό αυτοκίνητο.

Θα σας πάω σε μια συγκινητική είδηση, σε κάτι που έγινε πριν λίγες μέρες. Ένας μικρός πιανίστας έπαιξε το Ώρες Μικρές και συγκίνησε τους περωτιστικούς στο μετρό. Έτσι λοιπόν, μια ξεχωριστή μουσική στιγμή έζησαν οι επιβάτες του μετρό στο Σύνταγμα, όταν ένας μικρός πιανίστας κάθισε στο πιάνο του σταθμού και έπαιξε το Ώρες Μικρές του Μαζονάκη. Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή στο Σύνταγμα, όταν ο μικρός κάθισε στο πιάνο του σταθμού και άρχισε να παίζει τη γνωστή μελωδία. Η ερμηνεία του νεαρού μουσικού δεν πέρασε απαρατήρητη. Αρκετοί περαστικοί κοντοστάθηκαν για λίγα λεπτά, αφήνοντας στην άκρη τη βιασύνη της καθημερινότητας για να απολαύσουν την μουσική του, που φυσικά έχουν ανέβει άπειρα βιντεάκια και έχει γίνει viral.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγα λεπτά. Θα τα πούμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

Έτσι λοιπόν στην τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής μας εκπομπής. Πάντα Θανάσης Καραβέλας πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε, θα σας πάω σε πολύ λίγα λεπτά στην τελευταία μας είδηση πριν σας αποχαιρετήσω.

Και λίγο πριν κλείσουμε θα σας πάω σε μία είδηση. Η Lady Gaga έγινε μητέρα και κανείς δεν είχε καταλάβει τίποτα. Μία εμφάνιση της Lady Gaga με ένα νεογέννητο μωρό στην αγκαλιά της ήταν αρκετή για να προκαλέσει ερωτήματα, καθώς η τραγουδίστρια είχε απομακρυνθεί αισθητά από τα φώτα της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες. Η Lady Gaga εμφανίστηκε στη Βόρεια Καλιφόρνια μαζί με τον αραβωνιαστικό της, κρατώντας ένα μωρό σε μάρσιπο στο στήθος της. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε περιοδικό προκάλεσαν έκπληξη, καθώς δεν είχε προηγηθεί καμία δημόσια ανακοίνωση από την τραγουδίστρια για εγκυμοσύνη, παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία. Η 40χρονη Στέφανη, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, εμφανίζεται στις εικόνες με μια oversize ζακέτα, φόρμα και τα μαλλιά ξανθά πιασμένα σε κότσο. Περπατά μπροστά της φορώντας καπέλο ο αραβωνιστικός της, φούτερ, σόρτς και σαγιονάρες, σε μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε μια ήρεμη οικογενειακή έξοδο παρά στη ζωή ενός από τα μεγαλύτερα αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Παρακαλώ. Η Lady Gaga και ο επιχειρηματίας φέρεται να ξεκίνησαν τη σχέση τους το 19 και αραβωνιάστηκαν το 24. Το τελευταίο διάστημα η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί αρκετές φορές στην επιθυμία της, είχε αναφερθεί αρκετές φορές ότι επιθυμεί να δημιουργήσει οικογένεια, χωρίς ωστόσο να έχει αποκαλύψει ότι ένα παιδί ήταν ήδη στην ζωή της. Μάλιστα, αυτά συμβαίνουν.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Για τις δύο ώρες που πέρασαν, ο Θανάσης Γκαραβέλας ήταν στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Θα δώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και κάπως έτσι ξεκινάμε για ένα ακόμα μουσικό ταξίδι, δύο ώρες, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός ήταν ο Πέτρος Ιακωβίδης. Έρχεται ο Ηλίας Βρετός, ολοκαίρι για τραγούδι Πρόστιμο. Και επιστρέφουμε δικά σου μηνύματα του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί στέλνεις τις κουβέντες που θα ξεκινήσουμε.

Γιώργος Μαζονάκης, μαζό ακόμα και ξεκινάμε με δικά σου μηνύματα. Ο σύντροφός μου αποφασίζει πάντα πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Πώς να του πω ότι με ενοχλεί χωρίς να τσακωθούμε? Κοίτα, απλά πες του ότι θες να συμμετέχεις στις αποφάσεις, όχι να επιβληθείς πριν μου εσύ. Δηλαδή, ξεκινήστε να επιλέγετε ένα λάξ ή να βρίσκετε κάτι που καλύπτει και τους δύο. Η σχέση δεν είναι μονόλογος με ένα πρωταγωνιστή, ρε παιδί μου. Είναι κοινή ζωή. Χρειάζεται δύο ισότιμες φωνές. Δεν έχω ιδέα, αυτός είναι ο Χρήστος Μάσταλας.

Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ξεκίνημα εβδομάδας, 21 Σεπτεμβρίου όπως είπαμε. Άλκης Πεδρής στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ακούσαμε Καλομήρα από τα παλιά και όλο περιμένω. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Η οικογένειά του παρεμβαίνει σε όλα και εκείνος δεν παίρνει ποτέ θέση. Τι μπορώ να κάνω? Κοίτα, μην μπει σε σύγκρουση με την οικογένειά του. Τα όρια πρέπει να τα βάλει ο ίδιος, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, εξήγησε του ότι δεν του ζητάς να διαλέξει ανάμεσα σε εσένα και στους δικούς του, αλλά να προστατεύσει τον χώρο της δικής σας σχέσης στην ουσία. Αν δεν το κάνει, το πρόβλημα δεν είναι πλέον η οικογένειά του, αλλά είναι η στάση που ο ίδιος κρατάει. Φορτηγό από Νατάσα Θεοδωρίδου.

Αυτό είναι ο Αντώνης Ρέμος, τι ήμουνα για σένα, ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Μια φίλη μου ξεκίνησε να βγαίνει με τον πρώην μου χωρίς να μου το πει. Έχω δικαίωμα να θυμώσω? Κοίτα, δεν σου ανήκει ο πρώην σου, αλλά από μια φίλη περιμένεις ειλικρίνεια. Το θέμα δεν είναι ότι προχώρησε μαζί του, αλλά ότι το έκρυψε. Δηλαδή, πες της πώς ένιωσες και άκουσε λίγο τη δική της πλευρά. Και μετά αποφάσισε αν χάθηκε η εμπιστοσύνη ή αν χάθηκε η φιλία. Μετά αποφάσισε τι θα κάνεις. Θα με κοιτάς στα μάτια, αυτός είναι ο Νικηφόρος.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
1: Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα τι να το κάνω. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε του Night Radio Show. Ξεκίνημα εβδομάδας 21 του Σεπτέμβρη. Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίες και όλοι σχολιάζουν αρνητικά τη σχέση μας. Πρέπει να τους ακούσουμε. Κοίτα, αν είστε δύο ενήλικες, υπάρχει ισορροπία. Αν θέλετε τέτοια πράγματα, ξέρεις, η γνώμη των άλλων δεν καθορίζει τη σχέση. Την ακούς μόνο αν κάποιος επισημαίνει μια συγκεκριμένη ανησυχητική κατάσταση, για καταλάβω. Τα σχόλια για έναν αριθμό δεν έχουν σημασία. Δηλαδή, σημασία έχει να υπάρχει σεβασμός, ελευθερία και πραγματική ισότητα στη σχέση που έχεις. Ομορφαίρεις τη ζωή μου, από Διονύση Σκηνά.

Αύξηση σου να βανδύ μέχρι Μάη μήνα και ήρθε η ώρα για ένα καψούλα throwback. Τροπότο για αυτή την εβδομάδα λοιπόν. Θα σε πάω στο 1998 στο δίσκο Κάτι από μένα. Κατάλαβες ότι μιλάω για το Σάκη Ρουβά και το δίσκο με τον Γιώργο Θεοφάνος. Και δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Κάποια μέρα, το ξέρω, θα γυρίσεις ξανά. Πάμε να τα ακούσουμε.

τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Αυτή είναι ένα ζευγαρά, θα. Λοιπόν, η σύντροφός μου συζητά κάθε καυγά μας με τις φίλες της. Είναι λάθος που με ενοχλεί? Κοίτα, είναι φυσικό να ζητά στήριξη, αλλά τα προσωπικά, ρε παιδί μου, θέλουν και ένα όριο στο τι μοιράζεσαι με φίλους. Δηλαδή πέσεις ποια πράγματα δεν θες να μοιράζεται και πες ότι αισθάνεσαι εκτεθειμένος όταν το κάνει αυτό, ρε παιδί μου. Άλλο ζητά μια συμβουλή και άλλο παρουσιάζω δημόσια κάθε λεπτομέρεια, ας πούμε, τη σχέση μου. Η εμπιστοσύνη χρειάζεται και διακριτικότητα. Τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη και κάπως έτσι στάσαμε στο φινάλε. Κατερίνα Λιόγιο, Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις 2 ώρες που περάσανε. Αυτό ήταν το μουσικό μας σημερινό ταξίδι. Αύριο στο καθιερωμένο μας βραδινό μας ραντεβού σας περιμένω για να συνεχίσουμε αυτή την ωραία κουβέντα και να ακούσουμε μοναδική μουσική. Εσείς συνεχίζετε εδώ, δεν σταματάει ποτέ να σας εκπλήσει το γεγονός ότι ακούτε εδώ μόνο επιτυχίες. Καλό βράδυ.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Σας υποδέχομαι αυτήν την όμορφη Δευτέρα. Αχ, Θεέ μου, απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι. Τι θα κάνω, δεν μπορώ. Έχω πάθει εξάρτηση με το καλοκαίρι, παιδιά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Θα απεξαρτητοποιηθούμε παρέα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

αφήνω. Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τις σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πινελιά μέσα στη μέρα μας, στο Σαββατοκύριακό μας, ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Η μουσική δεν λύνει όλα τα προβλήματα, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά κάνει τη διαδρομή μέχρι τη λύση πολύ πιο όμορφη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλά.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό. Η ώρα είναι 2:30.

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Ιωνά. Διεθνή ημέρα σήμερα ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, ημέρα μνήμης του Νικολάου Καπετανίδη και παγκόσμια μέρα Αλτσχάιμερ. Είναι 4 επέτειοι. Τώρα, σαν σήμερα το 1943, αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας, ακούει, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Μα πόσοι ακόμα με αυτούς τους πολέμους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Πάμε σε μηνύματα ακροατών. Χαιρετισμούς σε Θεοδώρα, Σπύρο και Λίνα. Η Λίνα μας γράφει. Μερικές φορές ξεχνάμε να πούμε στους ανθρώπους ότι τους αγαπάμε. Λίνα, αυτά έλεγα πριν από λίγο εδώ. Ας το κάνουμε σήμερα χωρίς να περιμένουμε κάποια ιδιαίτερη αφορμή. Μπράβο. Και ευτυχώς που έστειλες το μήνυμα στο κάλεσμά μου και έτσι έριξες λίγο ακόμα φως σε αυτήν την όμορφη αλλά και συνάμα σκοτεινή σκέψη που έχουμε πολλές φορές και την κρατάμε μέσα μας. Εκφραστείτε, πείτε τα συναισθήματά σας, υπάρχουν και έξω αποδέκτες.

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε, να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή, τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.